δίψα που νιώθα καιρό ήσου νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

Lazio 95,1.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Ακούτε Κοσμοράδιο 95,1 και μοναδικό.
1: Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία.

ίσως. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Και ο Μάριος Αφανασίου.
1: Όταν σας κάνουν σοβαρές ερωτήσεις, οφείλετε να δίνετε σοβαρές απαντήσεις. Όπως ο Αργύρης Αγγέλου.
2: Ναι, γεια σας. Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
3: Τι λες καλή μου γυναίκα, εγώ δεν ακούω ράδιο, ακούω κοσμοράδιο.
4: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους, Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

Radio 95,1. Μόνο επιτυχίες. Ακούστε.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Ποια ειδικότητα γιατρού φοβάσαι περισσότερο? Και η Σοφία μας φέρνει μερικές από τις απαντήσεις σας.
2: Νομίζω οι περισσότερες απαντήσεις λένε οδοντίατρο.
3: Ναι, με μεγάλη διαφορά νομίζω βγαίνουν πρωταθλητές.
2: Η Παυλίνα μάλιστα έγραψε οδοντίατρο. Έχω καεί από αυτόν. Από δόντια έκανα εγχείρηση καρδιάς.
3: Ας το καλό.
1: Παιδιά, δεν ξέρετε ότι συνδέονται.
4: Συνδέονται.
1: Αν έχει σουλίτιδα ειδικά και είναι προχωρημένη κατάσταση, είναι αυτό συνδέεται με την καρδιά.
3: Πολύ πράγμα.
2: Γυναικολόγο πάντως λέει η Κατερίνα.
1: Είναι μέχρι να βρει τον κατάλληλο.
2: Μάλλον βρήκε ο Ζαφίρης. Λέει τους γενικούς γιατρούς, γιατί έχω παντρευτεί μια τέτοια.
3: Φοβάται λίγο.
1: Δωρεάν παροχές, καλέ.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Κοσμοράδιο 95,1.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει

μουσική μας είναι αυτό που κάνει το ράδιο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ακούστε.

0: ακούσατε πρώτα εδώ. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Κι όμως είναι Κοσμοράδιο. Το εμπιστεύονται 29 κατασκευαστές θεατρικών παραστάσεων. Μεταξύ τους και ο Βασίλης Χαραλαμόπουλος.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας. Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Εγώ δεν ακούω ράδιο. Ακούω Κοσμοράδιο.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Καλλιτέχνης
0: Δημήτρης Χρυσοχοίδης.
1: Τίτλος:
0: Θα σου στέλνω φιλιά.

Τόσα γιατί όταν είπες το αντίο έτσι απλά και φύγες στα ξαφνικά.

0: Πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά.
4: Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

να τον γλυκάνει. Πόσο, πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει. Πόσο, πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω, να σε

Και όπως θα πει να εμφανίζεσαι μπροστά μου, στο ίδιο στέκι που βρισκόμασταν παλιά.

0: Ναι,
1: γεια σα.
0: Έλα μου.
1: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σα ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
0: Όχι, όχι, Μανούλα μου, δεν ακούω ράδιο. Μόνο Κοσμοράδιο. 95,1.
2: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους.
0: Μόνο Κοσμοράδιο.
2: 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Στον αέρα. Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: Κοσμοράδιο 95,1.
1: Είμαι ο Νίκος Βέρτης και ανεβαίνουμε μαζί στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο, Κοσμοράδιο 95,1.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

ένα. Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα από το Αιγαίο. Ακούσατε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Κοσμοράδιο 95,1.

επιτυχίες δεν ακούς το ράδιο. Τις ακούς στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.

0: Car Recycling.
1: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
0: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
1: Τσέλικα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο Ζωγράφου Χαλκιδικής.
0: Τσέλικα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο μέλλον.
2: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
3: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε Φέτα Pop Μυτιλίνη σε άλμη 2 κιλά μόνο με 18,99. Φιλέτο Μπούτι Κοτόπουλο μόνο με 6,49 το κιλό. Φλωρίδης Λουκάνικα τύπου Μικόνου 420 γραμμάρια μόνο με 1,99. Βιολέτα Παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 2,99. Green Cola 330 ml τα 6 τεμάχια μόνο με 2,59. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
4: Στον αέρα. Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.

0: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Εργασίες τοποθέτησης και κλειδωμάτων και σήμερα στην 30η Επαρχιακή Οδό Νέο Ρήσιο Βασιλικά. Χαλκιδική. Απαγόρευση κυκλοφορίας σήμερα σε δασικές περιοχές. Σέρες. 66χρονος εντοπίστηκε νεκρός σε σπίτι. Ερευνώνται τα ακριβή αίτια θανάτου του. Ρωσία. Η αεράμινα κατέριψε 285 ουκρανικά drones μέσα σε 12 ώρες. Παγκόσμιο πρωτάθλημα κοπηλασίας εφήβων νεανίδων. Παγκόσμιος πρωταθλητής ο Ιάσονας Μουσελίμης στο σκιφ εφήβων. 27 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης και η υγρασία στο 60%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
3: Γεια σας παιδιά.
4: Τι καλημέρα, κάνετε. Καλή εβδομάδα. Τι κάνετε, πώς είστε?
3: Εμείς είμαστε εδώ, στις επάρξεις. Κανονικότατα, δεν θα μπορούσαμε να λείπουμε.
4: Ο Μάνος δέχεται μία επίθεση, θέλω να σας πω.
3: Από την
4: οποία...
3: τους γκάπ.
4: Μπιπ.
3: Μόνο μπιπ.
4: Όλα αυτά γιατί το τζίπησε ένα κουνούπι, να ξέρετε.
3: Τώρα. Είμαι σαν γεωφυσικός χάρτης. Ναι. Δηλαδή, άμα πάρω ένα μολύβι, ένα στυλό και αρχίσω και ενώνω τις τελείες.
4: Ωραίο παιχνίδι.
3: Από το ένα τσίπημα στο άλλο.
4: Τι θα σχηματιστεί?
3: Η Ελλάδα.
4: Α, μάλιστα, πάρα πολύ.
3: Θα μου τραγουδάνε, θυμίζεις κάτι από Ελλάδα.
4: Αχ, ο άνθρωπος χάρτη σήμερα, κυρίες και κύριοι, ο Μάνος Βολάνης. Εγώ είμαι ο Γιώργος Σμετζής, μαζί μας και η Σοφία Στεφανίδου. Και όπως καταλαβαίνετε, ήρθε η ώρα να ξεκινήσουμε έτσι μία μέρα, μία εβδομάδα παρέα. 10 Αυγούστου σήμερα.
3: 10, ε.
4: Πήγε 10 Αυγούστου.
3: Και μάνα. Αργεί να ξημερώσει. Λίγο περισσότερο.
4: Και νυχτώνει πιο νωρίς.
3: Και νυχτώνει.
4: Αφήσουμε αυτά στην άκρη ακόμα. Έχουν ακόμα πολλοί κοσμοσάδειες να πάρει, να ευχαριστηθεί. Και μετά θα αρχίσουμε τις ευχές. Άσε τώρα. Λοιπόν, να δώσουμε μια γεύση στους φίλους μας.
3: Πάμε.
1: Σε λίγο στο πρωινό.
3: Τι απίστευτα έχουν βρεθεί στα στομάχια των καρχαριών.
4: Σήμερα θα συζητήσουμε και θα σας ρωτήσουμε και εσάς. Θα ψάξουμε να βρούμε τι πιστεύετε ότι γίνεται σε μια ραδιοφωνική εκπομπή όταν κλείνω τα μικρόφωνα.
3: Και φυσικά έχουμε τηλεφωνήματα έκπληξη. Και σήμερα θα καλέσουμε αγαπημένα πρόσωπα για να βγουν έτσι και την σημερινή μέρα στον αέρα μαζί μας.
4: Αν θέλετε να συμβεί αυτό, στείλτε μας μήνυμα στο Viber στο 6982-951-951 με το όνομα και το τηλέφωνό του. Πείτε μας και ό,τι άλλο θέλετε και αφήστε τα υπόλοιπα πάνω μας.
3: Γιώργος Τσασμέτζης, Μάνος Βολάνης μαζί μας και η Σοφία Στεφανίδου. Λοιπόν, για τις επόμενες 4 ολόκληρες ώρες θα τα λέμε εδώ. Ζωντανά στο ξεκίνημα της καινούργιας εβδομάδας στο πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: Καλώς τους και καλώς σας. Καλή εβδομάδα. Εδώ είμαστε. Πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Γεια σας και χαρά σας.
1: Λοιπόν, είμαστε πανέτοιμοι να κάνουμε μια πρώτη βόλτα έτσι στους δρόμους της πόλης.
0: Κοιτάξτε, παιδιά, τώρα η αλήθεια είναι ότι αυτή η εβδομάδα, μάλλον, πιστεύω ότι θα είναι λίγο ήρεμη. Σοφία, επιβεβαιώνονται οι προβλέψεις μας.
2: Αρκετά ήρεμη προβλέπεται, αλλά αυτή τη στιγμή, παιδιά, υπάρχει μποτιλιάρισμα. Συναντάμε ένα στον περιφερειακό, είναι εκεί στο ύψος της Πολύχνης, με κατεύθυνση προς τα ανατολικά. Πέρα, βέβαια, από εκείνο το σημείο, στους υπόλοιπους δρόμους δεν έχουμε κάποιο άλλο ιδιαίτερο θέμα. Πολύχνης με κατεύθυνση προς τα ανατολικά. Πέρα, βέβαια, από εκείνο το σημείο, στους υπόλοιπους δρόμους δεν έχουμε κάποιο άλλο ιδιαίτερο θέμα.

0: το ξεκινήσω χαλαρά έτσι με αθλητικό νέο.
1: Α, μάλιστα.
0: Εντάξει, έχει γίνει ντόρος ότι ο Μοχάμεντ Σαλάχ, ο επιθετικός της Λίβερπουλ, πήγε στην Τρανζοσπορ.
2: Ναι, ναι,
0: μετά θα γίνει. Ναι, οκ, okay, άστο.
2: Συμφωνώ εγώ μαζί
0: λοιπόν,
2: σου.
0: Λοιπόν, ο συγκεκριμένος τύπος θα πάρει λέει 30 εκατομμύρια ευρώ ετήσιο μισθό. Συν 20 εκατομμύρια ευρώ μισθό μπόνους μεταγραφής.
1: Μάλιστα.
0: Ενώ θα πάρει και 14 εκατομμύρια ο μάνατζερ που έκλεισε τον deal.
1: Ε, τι ο μάνατζερ να μην πάρει.
3: Okay. Okay.
0: Λοιπόν, πάμε στις άλλες παροχές. Εκεί
1: έχει άλλες. Ναι, ωραία, ναι. Μάλιστα.
0: Ο συγκεκριμένος παίκτης Σαλάχ θα αποκτήσει λέει, μια βίλα στο Ντουμπάι, μια δεύτερη βίλα στο Ουζουγκόλ. Είναι ένας παραθεριστικός παράδεισος, λέει, στα νότια της Τραπεζούντας, στην Τουρκία όλα αυτά.
1: Μάλιστα.
0: Τέσσερα πολυτελή αυτοκίνητα.
1: Ωραία.
0: Μία στον πατέρα.
1: Τρία δεν φτάνανε.
0: Μία στον πατέρα του. Ένα στον πατέρα του, ένα στη μητέρα του, στον αδερφό του και ένα στη γυναίκα του.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν.
1: Γι' αυτόν δεν θέλει.
0: Δεν θέλει. Μάλλον έχει μάλλον πολλά.
1: Θα τον πηγαίνουν οι άλλοι.
0: Λοιπόν,
1: πέταξε με λίγο.
0: 20.000 μηνιαία αμοιβή για ιδιωτικό σεφ. Ο σεφ θα παίρνει 20.000.
1: Ο σεφ, ναι.
0: Ωραία. 10.000 μηνιαία αμοιβή για το κομμωτήριο της συζύγου.
1: Okay.
0: 10.000 ευρώ.
1: Πόσα μαλλιά έχει. Μπράβο τη.
0: Για την σύζυγό του και. Ναι. 5.000 ευρώ, σου άφησα το καλύτερο για το τέλος.
1: Το
0: μήνα,
1: ναι,
0: για κολόχαρτο.
1: Μάλιστα. Λέγεται χαρτί υγείας. Χαρτί τουαλέτα.
3: Με COVID,
1: θα
3: τον ενημερώσει κάποιος.
1: Με τι. Φύλλα χρυσού, ας πούμε.
0: 5.000 ευρώ για χαρτί υγείας.
1: Εγώ άλλο σκέφτομαι.
0: Για πες.
1: Μήπως θέλει μια προσωπική πρωινή εκπομπή αυτός ο κύριος. Να κάνει μόνο για αυτόν.
0: Πραγματικά.
1: Να, δεν ξέρω, δεν έχω κάτι συγκεκριμένο στο μυαλό μου. Απλά ρωτάω.

0: πρωινό στο Κοσμοράδιο. Κάθε πρωί στις 8. Ξυπνάς μαζί τους. Κοσμοράδιο 95,1.
1: Κοσμοράδιο ακούγεται στο σπίτι, στο γραφείο, στο αυτοκίνητο, ακόμη και στη μηχανή. Το επιβεβαιώνει και ο Θανάσης Κουρλαμπάς.
2: Ναι, γεια σας.
3: Ναι, παρακαλώ, πείτε μου λίγο γρήγορα, γιατί είμαι στη μηχανή.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
3: Αν ακούω Κοσμοράδιο, φυσικά.
2: Ράδιο.
3: Αλλά ακούω γενικά ράδιο, όχι, σας είπα, ακούω Κοσμοράδιο. Ναι, ευχαριστώ.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
4: Ευτυχώς προλάβαμε να το φτιάξουμε πριν έρθουν όλοι τον Αύγουστο.
1: Τώρα το εξοχικό το χαίρεσε πραγματικά.
4: Πριν γεμίσει το σπίτι κόσμο, κάνε τώρα τις αλλαγές που θέλει το εξοχικό σου.
1: Πλακάκια, χρώματα, είδη μπάνιου, εργαλεία και λύσεις για κάθε ανακαίνιση. Όλα στον Κατόγλου. Με μεγάλη διαθεσιμότητα και άμεση εξυπηρέτηση.
4: Κατόγλου, δομικά υλικά.
1: Στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com.
4: Για να απολαύσεις το καλοκαίρι όπως πρέπει.
1: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο,
5: yeah.
1: Να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι. Ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
0: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
6: Η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη βγαίνει σε καλοκαιρινή περιοδία. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογεώργη.
7: Με τους Ασημίν Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλή. Καριάτιδα, 13 Αυγούστου, Μουδανιά. Ανοιχτό θέατρο νέων Μουδανιών.
8: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
9: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Παγωτό καϊμάκι 1 κιλό 3,99. Κόλλα 2 λίτρα 79 λεπτά. Και εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 3 λίτρα 17,89. Lidl. Γιατί αξίζει.

0: Έτσι απλά και εύκολα και γρήγορα ερχόμαστε στο ραδιόφωνο σας. Ερχόμαστε εδώ στους 9.5.1 καθημερινά και αυτό το καλοκαίρι. Ζωντανά το πρωινό στο Κοσμοράδιο, 9.5.1.
1: Και το χειμώνα.
0: Και το χειμώνα.
1: Και την άνοιξη. Και τον φθινόπωρο. Να παραπείτε ένα, α πούμε, από την παρέα, όπως η Μιράντα σήμερα, α πούμε.
0: Εντάξει.
1: Που το ξέραμε πολύ καιρό ότι θα το κάνει αυτό.
0: Δεν το ξέραμε.
1: Hashtag not. Αλλά οι υπόλοιποι είμαστε εδώ για να σας κρατήσουμε παρέα.
0: Για τον Γιώργο ξέρουμε.
1: Για μένα ξέρετε επίσης. Ναι. Και για σένα ξέρουμε. Αλλά ξέρουμε ότι γιορτάζουν σήμερα και κάποια παιδιά. Να τους πούμε χρόνια πολλά, ακόμα και να έχουν σπάνια ονόματα. Γιορτάζει η Ηρωνία και ο Ήρων.
0: Αλήθεια.
1: Η Λαβρεντία και ο Λαβρέντιος. Ο Υπόλυτος και η Υπολίτη. Μπορεί να κυκλοφορεί και ως πόλη. Δεν ξέρω, σου λέω εγώ τώρα. Πολύ με υψηλόν, εντάξει, μην ψάχνεις κάποια πολύ με ητά. Δεν θέλω να.
0: Όχι, ρε!
1: Τι καλέ.
0: Ήθελα να φτερνιστώ τόση ώρα και μου έφυγε το φτέρνισμα.
1: Σε βλέπω, παιδεύεσαι
0: ό,τι
1: λίγο.
0: Ό,τι χειρότερο,
1: να σου πω έναν τριψήφιο προκαταβολικά, έτσι. 9-5-1. Γιάντε με το καλό.
2: Κι όμως και ο Σταμα. Κοσμοράδιο ακούγεται στο σπίτι, στο γραφείο, στο αυτοκίνητο, ακόμη και στη μηχανή. Το επιβεβαιώνει και ο Θανάσης Κουρλαμπάς.
3: Ναι, γεια σας.
4: Ναι, παρακαλώ πείτε μου λίγο γρήγορα γιατί είμαι στη μηχανή.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
4: Αν ακούω Κοσμοράδιο, φυσικά.
3: Ράδιο.
4: Αλλά ακούω γενικά ράδιο, όχι, σας είπα, ακούω Κοσμοράδιο. Ναι, ευχαριστώ.
2: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
5: Ευτυχώς προλάβαμε να το φτιάξουμε πριν έρθουν όλοι τον Αύγουστο.
2: Τώρα το εξοχικό το χαίρεσε πραγματικά.
5: Πριν γεμίσει το σπίτι κόσμο, κάνε τώρα τις αλλαγές που θέλει το εξοχικό σου.
2: Πλακάκια, χρώματα, είδη μπάνιου, εργαλεία και λύσεις για κάθε ανακαίνιση. Όλα στον Κατόγλου. Με μεγάλη διαθεσιμότητα και άμεση εξυπηρέτηση.
5: Κατόγλου, δομικά υλικά.
2: Στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com.
5: Για να απολαύσεις το καλοκαίρι όπως πρέπει.
2: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
6: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
7: Η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη βγαίνει σε καλοκαιρινή περιοδία. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογεώργη.
8: Με τους Ασημίνα Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Πακορέλη, Μαρία Φιλή. Καριάτιδα, 13 Αυγούστου, Μουδανιά. Ανοιχτό θέατρο νέων Μουδανιών.
9: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
10: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Παγωτό καϊμάκι 1 κιλό 3,99. Κόλλα 2 λίτρα 79 λεπτά. Και εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 3 λίτρα 17,89. Lidl. Γιατί αξίζει.

0: Καλή εβδομάδα.
1: Πλησιάζει και η δεύτερη μέρα του Σεπτέμβρη. 2 Σεπτεμβρίου έρχεται φυσικά η Κατερίνα Λιόλιου για να μας πληρώσει το λογαριασμό. Καλά θα ήταν.
0: Εμάς θα μας πληρώσει.
1: Καλά θα ήταν.
0: Να μας πληρώσει κάτι η Κατερίνα, δεν νομίζω.
1: Φυσικά Παρασκευή Σάββατο θα είναι στο Μαρκίζ τώρα στην Χαλκιδική.
2: Θα γίνει χαμός.
0: 2 του μηνός θα είναι στο θέατρο Γης που λέγαμε.
1: Ακριβώς.
0: Η μέρα Τετάρτη πέφτει, να ξέρετε, για να κάνετε τα κουμάντα σας.
1: Κάνει βέβαια ένα tour τώρα. Ήταν πολύ τώρα εδώ σε 3 συναυλίες στην Κρήτη και τη ζάρει από τον καινούριο δίσκο σημεία από τα νέα της τραγούδια. Γιατί έρχεται, είπαμε, ολοκένουργιο άλμπουμ με την υπογραφή του Γιάννη Φακίνου και θα γίνει χαμός.
0: Εγώ είχα πέσει πάνω στην Παγκόσμια Μέρα του Ψεύτη που είχε, που είχε κάνει τις προηγούμενες μέρες.
1: Αυτό είχε κάνει μεγάλο γκέλιδι.
0: Το έβαλε από το κινητό της στο μικρόφωνο που κρατούσε και όσοι ήταν εκεί πέρα ακούσανε. Βέβαια, ευτυχώς υπάρχουν και τα social και καταλαβαίνετε ότι κυκλοφόρησε κάτι της παρά έξω.
1: Και από ό,τι φαίνεται, λέει η Κατερίνα Λιόλιου, ότι σε κάθε συναυλία μέχρι να την ολοκλήρωσε αυτό το tour θα δίνει και από ένα teaser. Από ένα teaser από κάθε τραγούδι.
0: Ωραία.
1: Μικρό.
0: Θα μας δώσει και εμάς όταν έρθει.
1: Βέβαια, μέχρι να ολοκληρώσει το. Κάτσε, εγώ Παρασκευή μπορεί να τη δω.
0: Ωραία.
1: Μπορεί να μου πει, να ακούσω.
0: Θα σου δώσει ένα να το παίξουμε από Δευτέρα. Έτσι εδώ μεταξύ μας, δεν θα βγει παρά έξω.
1: Ναι.

0: Γεια σας και καλημέρα σας. Καλή εβδομάδα σε όλους. Πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Καλώς μας ήρθατε, αν τώρα συντονιστήκατε. Καλημέρα στο Θοδωρή. Καλημέρα να στείλουμε και στα υπόλοιπα παιδιά εδώ που στέλνουν τις καλημέρες τους. Στον Σάκη.
0: Σε εσάς που μας ακούτε στους δρόμους της πόλης. Να πούμε βέβαια ότι έχει αλλάξει ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας. Αν είσαι συνεπιβάτη σε μία μηχανή, 350 ευρώ είναι το πρόστιμο αν δεν φοράς και εσύ κρανός.
1: Α, είναι τόσο,
0: ε. Ναι, εντάξει. Οπότε να ξέρετε. Ένα 700 δηλαδή οδηγός είναι οδηγός.
1: Okay.
0: Σε καλή μεριά.
1: Καλημέρα στο Βελιγράδι να στείλουμε. Ο Δημήτρης και η Ελένη Καλλιόπη ετοιμάζονται, λέει, για Λουμπλιάνα.
0: Λουμπλιάνα, και Σλοβενία.
1: Και μετά Κροατία για το πανευρωπαϊκό ενόργανο που εκπροσωπεί το κορίτσι τους, λέει.
0: Μπράβο!
1: Φιλιά πολλά, καλή επιτυχία από εμάς. Όλα να πάνε όσο καλύτερα γίνεται.
0: Λοιπόν, τώρα βόλτα στους δρόμους της πόλης, Σοφία.
2: Παραμένει το έντονο μποτιλιάρισμα στον περιφερειακό, στο ύψος της Πολύγνης, ναι, με κατεύθυνση προς τα ανατολικά. Εκεί, όπως μας ενημέρωσε ο φίλος ρεπόρτερ, έχει μείνει ένα φορτηγό. Συγκεκριμένα μας πήρε τηλέφωνο και λέει κιόλας, αλλάξτε κατεύθυνση καλύτερα.
1: Α, τόσο καλά.
2: Ναι, ναι,
1: το φιλιά μας τον Χρήστο που είναι ο γνωστός ρεπόρτερ περιφερειακού. Συγχαρητήρια.
2: Όμως στους υπόλοιπους δρόμους της πόλης δεν έχουμε κάποιο άλλο ιδιαίτερο θέμα.

0: Γεια σας και χαρά σας. Καλημέρα, φίλοι μας. Εδώ είμαστε. Πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Έτσι, για να ανεβούμε μαζί.
1: Λοιπόν,
0: και σήμερα
1: είμαστε,
0: και αυτή την εβδομάδα.
1: Είμαστε πανέτοιμοι για να κάνουμε τηλεφωνήματα έκπληξη. Για να δούμε τι γίνεται. Θα το σηκώσετε, θα απαντήσετε. Αν είσαστε στο περιφερειακό, νομίζω θα το σηκώσετε. Αλλά αν είσαστε τώρα σε καμιά ξαπλώστρα. Σε καμιά σεζλόγκ.
0: Ξαπλώστρα και συνωρίς είναι, περίμενε λίγο.
1: Άσε, Γιώργο, εγώ και Παρασκευή και Σάββατο, 8.30 ώρα το πρωί έκανα μπάνιο στη θάλασσα.
0: 8.30 ώρα το πρωί. Εσύ είχε δουλειά μετά γι' αυτό. Έπρεπε να δράξει τη μέρα.
1: Ναι.
0: Την άδραξε, εντάξει,
1: ναι, ωραία. Ένα μισάωράκι μέσα παπάριασα. Ωραιότατα ήταν.
0: Νίκο.
2: Έλα, Γιάννη.
0: Δεν είμαι ο Γιάννης, είμαι ο Γιώργος. Πες και εσύ ποιος είσαι.
1: Και εγώ ο Μάνος.
0: Ωραία. Είναι, κανονικά θα ήταν και η Μιράντα εδώ, αλλά είναι η Σοφία μαζί μας. Πήραμε να σου πούμε χρόνια πολλά, ρε Νίκο.
1: Χρόνια πολλά. Χρόνια
0: πολλά. Πού είσαι, Νίκο, πού σε βρίσκουμε?
2: Διακοπές,
0: Χαλκιδική.
2: Ναι.
0: Σε ποιο μέρος? Αυτά είναι, είναι τα ωραία. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνεις, φαντάζομαι το έχεις καταλάβει ότι είσαι στον αέρα του Κοσμοράδιου 95,1, έτσι.
2: Το κατάλαβα.
0: Μπράβο σου, μπράβο σου. Πολύ καλά. Το περίμενες το τηλεφώνημα, είναι η ιδέα μου.
2: Όχι,
0: α, όχι.
2: Μου και καλά, όταν πάρει ένα γιατρό, λέω ρε παιδιά, τι.
0: Ευτυχώς, μακριά από εμάς.
1: Απάντησες.
2: Μακριά.
0: Λοιπόν, θέλω να μου πεις λίγο, ποιος φαντάζεσαι ότι μας έβαλε όλοι μαζί να σε πάρουμε τηλέφωνο?
2: Πιστεύω η γυναίκα μου.
0: Η γυναίκα σου και τα παιδιά σου. Ο Θάνος, η Ευγενία, ο Γιώργος και η Τζένι, η σύζυγος, είναι αυτοί που μας έβαλαν έτσι να σε πάρουμε τηλέφωνο, να σου πούνε ότι σε αγαπάνε πάρα πολύ.
2: Ευχαριστώ και εγώ.
0: Σχεδόν όσο εσύ τον ΠΑΟΚ, από ό,τι καταλαβαίνω. Λοιπόν, να περάσετε όμορφα. Πόσες μέρες έχετε μπροστά διακοπές?
2: Έχουμε 15 μέρες.
0: Φίλε, μπράβο, με όλη μας την, με όλες μας τις ευχές και να περάσετε όμορφα. Τι έχει σήμερα το πρόγραμμα για τη γιορτή των γενεθλίων?
2: Μπανάκι, μετά καμία βολτίτσα, σίγουρα για φαΐ.
0: Τέλεια. Να περάσετε καταπληκτικά. Τα φιλιά μας, καλημέρα.
1: Καλές βουτιές.
0: Bye.
1: Ωραία. Είδες πρωί.
0: Να. Είδες. Αδράξαν τη μέρα τελικά.
1: Δεν ήμουν μόνο εγώ τελικά, Γιώργο.
0: Ναι, όχι, δεν ήσουν μόνο. Ήταν και ο φίλος Νίκος εδώ, με όλη την παρέα εκεί. Τα φιλιά μας.
1: Δύο εβδομάδες. Τι εποχές, Πασόκ. Πού νομίζετε ότι είμαστε, τη δεκαετία του 80?
0: Μπορεί να έχουν οι άνθρωποι κανένα σπίτι, κανένα τίποτα κουμπάρου, κάτι τέτοιο, τέλος πάντων.
1: Στήσαν τροχόσπιτο.
0: Δεν ξέρω.
1: Καμιά σκηνή.
0: Κάτι.
1: Για καβουρότρυπες, κάτι τέτοιο μάλλον.
0: Λες. Να είναι από εκείνου πάνω εκεί στα βραχάκια.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Πάμε να δούμε τώρα. Έλα, Έφη.
1: Όχι.
0: Έλα, Έφη.
1: Δύσκολα.
0: Έλα, βρε, Έφη μου τώρα.
1: Όχι.
0: Να σου πω κάτι τώρα. Έχει μείνει μάρκετ η Έφη. Μπορεί να, τώρα να άνοιξε, να τακτοποιεί εκεί τα πράγματα.
1: Όχι.
0: Δεν τη βλέπω την Έφη. Λυπάμαι. Γεια σου, Έφη. Ίσως προλάβουμε να ξαναπροσπαθήσουμε μετά, αλλά τι να κάνουμε. Κανονικά στην πρώτη πρέπει να το σηκώνετε, γιατί έχουμε τώρα μεγάλη λίστα εδώ πέρα που ακολουθεί.
1: Ωραία,
0: έχετε στείλει και όλο το Σαββατοκύριακο εδώ στους καλούς συναδέλφους που μας τα προωθούν. Ούκο λίγα τηλεφωνήματα. Πάμε στο επόμενο.
1: Ναι.
0: Πάμε στην Παναγιώτα. Ωραία. Στην Παναγιώτα.
1: Στην Παναέψιλον. Παναγιώτα.
0: Σταματά. Όχι, δεν χρειάζεται.
1: Όχι.
3: Ναι.
0: Γεια σου, Παναγιώτα.
1: Γεια σου, Παναγιώτα. Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Τι κάνεις?
3: Καλά, εσύ?
0: Και εγώ καλά.
1: Είμαστε πολύ, όπως καταλαβαίνεις.
0: Δεν το κατάλαβα, αλλά δεν πειράζει. Εμείς έτσι να παίρνουμε τηλέφωνο ομαδικός. Για να σου πούμε μια μεγάλη καλημέρα.
1: Γεια σου.
0: Γεια. Παναγιώτα, ούτε καν έχεις καταλάβει ποιοι είμαστε.
1: Τίποτα.
3: Από το Κοσμοράδιο.
0: Ναι, από εκεί είμαστε. Μπράβο. Δεν στόχα. Μπράβο.
3: Δεν το πιστεύω.
0: Τι κάνεις, καλά είσαι, πού σε βρίσκουμε?
3: Στο σπίτι μου και ετοιμάζουμε για δουλειά.
0: Α, ωραία.
1: Α, είσαι από αυτούς. Μπράβο, καλημέρα σου.
0: Έχεις σήμερα τίποτα γιορτογενέθλια, κάτι? Όχι.
3: Όχι, δεν έχω κάτι.
0: Έτσι, απλά δηλαδή εμείς μια καλημέρα πήραμε να σου πούμε, από ό,τι καταλαβαίνεις, αφού δεν έχεις τίποτα να γιορτάσεις. Ποιος πιστεύεις ότι μας έβαλε να σε πάρουμε όμως για να σου πούμε αυτήν την όμορφη καλημέρα?
3: Θεωρώ κάποιος από τα παιδιά μου.
0: Mm-hmm. Καλά το πας.
3: Ή ο Κωνσταντίνος ή η Δέσποινα.
0: Το πρώτο πέτυχες.
1: Μπράβο!
0: Δεν ξέρω αν η Δέσποινα συνηγόρησε σε αυτό, αλλά ο Κωνσταντίνος μας έστειλε το μήνυμα, ο γιος σου. Έτσι, ναι. Να σε πάρουμε, να σου ευχηθούμε να έχεις μια όμορφη μέρα, ήθελε ρε παιδί μου το παιδί.
3: Α, δεν το πιστεύω.
0: Προφανώς ξέρει ότι ακούσε εδώ την παρέα μας. Σε και λέει, κάτσε να πάρουμε τη μάνα, να της πούμε έτσι ένα
3: δεν
0: χρόνια
3: το
0: πολλά.
3: Επειδή σας ακούω.
0: Ένα.
3: Θα πούμε, δηλαδή συνέχεια.
0: Τέλεια.
3: Σας γνώρισα μέσα. αμέσως.
0: Τέλεια, τέλεια. Μπράβο, ρε Παναγιώτα. Δεν μου λες άδεια θα παίξει τώρα ή μόνο δουλειά θα έχει το πρόγραμμα?
3: Όχι, είμαστε σε ζώνη, οπότε δεν παίζει άδεια.
0: Α, τι ρωτάω κι εγώ, συγγνώμη.
1: Μαλδίβες τον Οκτώβριο, ας πούμε.
0: Τουλάχιστον.
3: Ναι. Μόνο το 15 Αύγουστο που καθόμαστε.
0: Άντε, ας είναι. Πλησιάζει τουλάχιστον αυτός να πάρετε μια ανάσα. Μέχρι πότε κρατάει η σεζόν?
3: Τέλος Σεπτεμβρίου.
0: Τέλος Σεπτεμβρίου. Άντε, εντάξει, ωραία. Με το καλό, πού είσαι, σε ποιο μέρος?
3: Είμαστε Χαλκιδική.
0: Χαλκιδική, ωραία. Και πιο συγκεκριμένα, έτσι, σε ποιο χωριό κοντά?
3: Είμαστε σε διάφορα χωριά.
0: Σε διάφορα, εντάξει.
3: Στρατονίκη μένουμε εμείς, βασικά.
0: Ωραία, ωραία. Άντε, ωραία. Λοιπόν, να ευχόμαστε όλα να πηγαίνουν καλά, όλα με το καλό. Να είναι όμορφη μέρα που ήθελε ο Κωνσταντίνος και όμορφο και το υπόλοιπο τη σεζόν θα ευχηθούμε εμείς.
3: Ευχαριστώ.
0: Φιλάκια πολλά, Παναγιώτα.
3: Είστε καλά, γεια σας.
0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Ωραία, συνεχίζουμε.
0: Είδες ο Κωνσταντίνος, δεν περίμενε ούτε γιορτές, ούτε ξεχωριστές διάφορες γιορτές, αργίες και περιστάσεις.
1: Μια καλημέρα ήθελε να πει.
0: Μα τέλος. Πως χαρήκε η μαμά. Από εκεί που δεν το περίμενε. Έτσι να κάνετε. Μπράβο σας. Λοιπόν, πάμε τώρα στο συνονόματο της Παναγιώτας. Παναγιώτη.
1: Ωραία.
0: Αυτός όμως σήμερα κάτι...
1: Κάτι έχει, κάτι παίζει.
0: Κάτι γενέθλια μάλλον έχει σήμερα. Έλα, Παναγιώτη, πιστεύουμε σε σένα.
1: Δύσκολα είσαι.
0: Κάτσε, παιδί μου, περίμενε.
4: Παρακαλώ.
0: Καλημέρα, Παναγιώτη.
1: Γεια σου, Παναγιώτη.
4: Καλημέρα.
0: Και χρόνια πολλά.
1: Χρόνια πολλά.
0: Βάλ το καλένα χρόνια πρώτα ανθρώπου. Παναγιώτη, έχεις γενέθλια σήμερα?
4: Χθες είχα.
0: Είχες χρόνια πολλά για χθες, λοιπόν. Εντάξει, εμείς χθες δεν είχαμε εκπομπή. Επειδή τώρα μάλλον κάτι λίγο σε ξυπνήσαμε. Είναι νωρίς για σένα? Ναι, είναι.
1: Λίγο.
0: Συγγνώμη, δεν φταίμε εμείς. Είμαστε από το Κοσμοράδιο 95,1. Κάποια μας έβαλε να σε πάρουμε τηλέφωνο, να σε ξυπνήσουμε, όπως καταλαβαίνεις.
1: Δεν φταίμε εμείς.
0: Και να σου ευχηθούμε για τα χθεσινά σου γενέθλια. Και λέει χρόνια πολλά. Και σε σκέφτονται πάντα, γιατί έτσι είναι τα λιοντάρια. Κατάλαβες ποια είναι αυτή?
1: Κατάλαβε.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Από τι αρχίζει?
1: Δεν του βάζει δύσκολα. Δεν έχει πει καφέ.
0: Παναγιώτη.
4: Αρχίζει το όνομα.
0: Ναι, καλέ. Ναι. Όχι, από δεν αρχίζει. Από άλλο γράμμα είναι. Ναι.
4: Προτιμώ να μην πω.
0: Προτιμάς να μην πεις. Εμείς να σου πούμε ή να μείνει κρυφό για πάντα?
4: Αν δεν είναι, πες το.
0: Α, μάλιστα.
1: Πες.
0: Να πούμε ή να το αφήσουμε στο quiz? Ξέρεις, όποια πιστεύεις ότι είναι, στείλ της μήνυμα. Ωραία. Εγώ δεν θα πω. Άμα θες, πες εσύ και θα σου πω ναι ή όχι. Λοιπόν, Παναγιώτη, όπως και να έχει, χρόνια πολλά από εμάς και από αυτό το μυστηριώδες άτομο που σου έστειλε το μήνυμα. Τώρα από εδώ και πέρα, καλή ανακάλυψη θα σου ευχηθούμε εμείς για το ποιο ήταν. Και εμείς φανταζόμαστε ότι θέλουμε. Τα φιλιά μας!
4: Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Καλημέρα.
1: Κακά ξεμπερδέματα θα έχει.
0: Δεν ξέρω, συγγνώμη, να με βλέπετε. Εμένα δεν μου αρέσουν τα μπερδέματα, αλλά θα μπορούσε να μας πει ένα χ.
1: Ένα χ.
0: Χριστίνα, λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, τα φιλιά μας, έχουμε και δεύτερο μέρος σε λίγο. Μην νομίζετε ότι τελειώσαμε τα πρώτα τηλεφωνήματα έκπληξη.

0: Καλή σας μέρα, καλώς ήρθατε. Καλή εβδομάδα σε όλους. Πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Γεια σας και χαρά σας. Τώρα εσείς μας ακούτε τι λέμε, αλλά όταν κλείνουν τα μικρόφωνα,
0: ναι,
1: ακούτε τα τραγούδια.
0: Πίνουμε καφέ.
1: Το ζήτημα είναι εκείνο, ναι, εκείνη την ώρα εμείς τι κάνουμε, πίνουμε καφέ.
0: Mm-hmm.
1: Μαλώνουμε. Mm-hmm. Κάποιος από όλους πηγαίνει στην τουαλέτα. Δεν θέλω να πω κανένα όνομα, μάλλον.
0: Σοφία, εντάξει, είδε σε δίνει στεγνά, έτσι.
1: Δεν νομίζω ότι εννοούσα τη Σοφία. Σοφία, καταλαβαίνει ότι σε καμία περίπτωση δεν εννοούσα εσένα.
2: Ξέρω ποιον εννοούσε.
1: Ούτε τη Μιράντα που λείπει, ποιο
0: είναι. Η Μιράντα λείπει, είναι στη ίδια στην τουαλέτα.
1: Όχι, είναι αλλού η Μιράντα. Καμιά βουτιά θα κάνει. Λοιπόν, αλλά μπορεί να συμβαίνουν και άλλα πράγματα. Εμείς θέλουμε να ρωτήσουμε.
0: Τι φαντάζεστε
1: εσείς.
0: Περιμένουμε. Φυσικά στο Facebook έχει ανέβει η ερώτηση της ημέρας. Περιμένουμε τις δικές σας απαντήσεις για να δούμε. Θα πέσει κάποιος μέσα.
1: facebook.com/κοσμοράδιο 951. Αν δεν έχετε πει, μπείτε, ακολουθήστε μας και απαντήστε στην ερώτηση που θα βρείτε πάνω-πάνω.
3: Μπες στο ρυθμό των τροπικών εκπτώσεων με Βίκο. Βρες προσφορές που ξεχωρίζουν για κάθε γωνιά του σπιτιού σε ένα από τα 180 καταστήματά μας και online στο vico.gr.
4: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
5: Η μικρή σκηνή δίπλα στη θάλασσα 2026 επιστρέφει στο Πορτοβαλίτσα. Παρασκευή 14 Αυγούστου, η Ανδριάνα Μπάμπαλη με τους Tales from the Box. Σάββατο 15 Αυγούστου, η Ρίτα Αντωνοπούλου τραγουδά Θάνο Μικρούτσικο και Μίκη Θεοδωράκη. Κυριακή 16 Αυγούστου, μια μαγευτική βραδιά για τον Άστορ Πιατσόλα σε ήχους τάγκο από τους Los Perdidos Quintet. Προπόληση more.com, Σάρωθρον και Πορτοβαλίτσα.
4: Στον αέρα, στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.
6: Να, Θεσσαλονίκη. Συνελήφθησαν 4 αλλοδαποί για απόπειρα ληστείας σε βάρος 19χρονου στο ωραίο καστρό. Πυρκαγιά στον Κουβαρά Αττικής. Επιχειρούν 3 ελικόπτερα. Νίκος Καλογερόπουλος έφυγε από τη ζωή ως σπουδαίος ηθοποιός σε ηλικία 74 ετών. Ρωσία. Η αεράμινα κατέριψε 285 ουκρανικά drones μέσα σε 12 ώρες. Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κολύμβησης ξεκινάει σήμερα με 13 ελληνικές συμμετοχές. 28 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει τους 33. Η υγρασία στο 58%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
4: Σε λίγο στο πρωινό.
0: Τι πιστεύετε ότι πρέπει να μυρίζουμε καθημερινά προκειμένου να μπορέσουμε να αποφύγουμε το Αλσχάιμερ?
1: Χριστέ μου, δεν ξέρω τι μας περιμένει. Έχουμε καταπληκτικό διαγωνισμό και φυσικά τον αγαπάτε πολύ. Θα έχετε την ευκαιρία να κερδίσετε δώρο επιταγή αξίας 50 ευρώ από το PharmaTip για κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς και περιποίησης που θα διαλέξετε εσείς, παρακαλώ.
0: Και έχουμε και τηλεφωνήματα έκπληξη στο δεύτερο μας μέρος. Όλα αυτά βέβαια στο πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1 με τον Γιώργο Τσεσμετζή, τον Μάνο Φωνασμένα.
1: Πώς σε λέμε.
0: Και τη Σοφία Στεφανίδου.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα, φίλοι μας. Εδώ είμαστε στο πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1 και εσείς επίσης, έτσι άλλωστε.
1: Τι έχει λέει βρεθεί στα στομάχια, λέει, καρχαριών όλα αυτά τα χρόνια στο μενού τους, έτσι. Μάλιστα. Μην τρομάζουν ότι ο άνθρωπος είναι στο μενού του καρχαρία.
0: Δεν είναι.
1: Σαλάχια, θαλάσσια φίδια, φώκες, καλαμάρια, ακόμα και φάλαινες, λέει, πολλές φορές.
0: Φάλαινες.
1: Ναι, και με θαλασσοπούλια, λέει, αλλά και χερσαία ζώα κάποια στιγμή. Λοιπόν,
0: αναμενόμενα τα περισσότερα.
1: Έχουν βρεθεί τυφλοπόντιγες, αντιλόπες, σκύλοι, κατσίκες, γάτες, ακόμα και ένα. Λέει από την Αυστραλία ένας έχιδνας. Εντάξει.
0: Να ρωτήσω κάτι.
1: Ναι.
0: Η γάτα πώς βρέθηκε με τον καρχαρία? Δηλαδή, πού ακριβώς είναι αντίθετα?
1: Ήτανε γατόψαρο, ξέρω εγώ.
0: Όχι.
1: Λοιπόν,
2: oh my God.
1: Λοιπόν, βέβαια, στα στομάχια των καρχαριών έχουν βρεθεί. Μάλιστα. Σακουλάκια από πατατάκια. Θα βλέπαν ταινία, μάλλον εκείνη τη μέρα.
0: Συγγνώμη, ναι, τα σαγόνια του καρχαρία.
1: Ναι.
0: Να σου πω κάτι.
1: Πινακίδες.
0: Οπότε, συγγνώμη, ό,τι πετάμε άνθρωποι στη στεριά, ναι, βρίσκεται μετά στη θάλασσα, το τρώνε και τα ζώα.
1: Τι θα φάει, ρε φίλε, το σακουλάκι?
0: Τώρα δεν ξέρεις.
1: Δηλαδή, προφυλακτικά.
0: Μάλιστα.
1: Έφαγε, λέει, προφυλακτικό.
0: Εντάξει. Το είδε, το πέρασε για μέδουσα.
1: Από τσίγαρα. Ναι. Πινακίδες, λέει, κυκλοφορίας. Είναι σκληρό, ρε φίλε.
0: Πινακίδα κυκλοφορίας. Ναι, αλλά για κάποιους καρχαρίες μπορεί να είναι σαν τον τοπλυφίδα.
1: Σωστό γι' αυτό. Λάστιχα αυτοκινήτων, τηλεοράσεις από τις παλιές. Τις τρίτων, εκείνες τις τέτοιες.
2: Τις
1: χοντρές.
0: Δεν νομίζω, ρε Σιμάνο, ότι εννοούμε τέτοια. Αλλά εγώ άμα δεν το δω, δεν το πιστεύω τώρα. Δηλαδή να έχει φάει ο καρχαρίας τηλεόραση. Εκτός αν είναι τα μονιτοράκια που είχαν οι περίπτεράδες του περίπτερων για να βλέπουν έτσι λίγο πρωινό καφέ.
1: Δηλαδή, πραγματικά.
0: Ναι, εκείνο να το καταλάβω. Αλλά μεγάλη τηλεόραση. Και πάλι που τη βρήκε.

0: Καλή σας μέρα, καλώς ήρθατε. Καλή εβδομάδα σε όλους πρωινά στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Λοιπόν, εγώ θα τρελαθώ να ξέρεις. Μας έστειλε μήνυμα η Μαρία από το Βέλγιο. Ετοιμάζεται να πάει στη δουλειά και σε δύο μέρες, λέει, άδεια επιτέλους. Να πούμε, λέει, ένα μπράβο στο σύντροφό της. Θέλω να συγκρατηθείς με το όνομα, εντάξει. Τον λένε Στίβεν Φακ.
0: Γαμάτο όνομα,
1: σήμερα,
0: μπράβο!
1: Σταμάτα! Όχι, σήμερα φτάνει, λέει, στη Θεσσαλονίκη με το ποδήλατο.
0: Ναι. Μετά... Έρχεται γρήγορα, έρχεται.
1: Σταμάτα. Όχι. Μετά από 24 μέρες που έχει ξεκινήσει από το Βέλγιο και στη συνέχεια θα φτάσει στη Μυτιλίνη. Πάει μέχρι Καβάλα, παίρνει το πλοίο της γραμμής.
0: Μισό σε θα έχει.
1: Μην τον φαντάζεσαι να κρυμπλοδόλου και να πηγαίνει στη θάλασσα. Και είναι μάλιστα, γιατί βρήκα τώρα την ιστορία των παιδιών στο διαδίκτυο, είναι το μέρος που γνωρίστηκαν η Μυτιλίνη, γιατί από εκεί είναι η Μαρία και μετά βρέθηκε και αυτή στο Βέλγιο. Όπως βρίσκεται τώρα. Πολύ πολύ ωραία η διαδρομή.
0: Το
1: ωραία, αξίζει να την ψάξετε.
0: Το ψάξα το επίθετο, έτσι.
1: Όλο το όνομα έψαξα. Θα σας το ανεβάζουμε και στο κοσμοραδιο.gr έτσι, για να δείτε όλες τις λεπτομέρειες της ιστορίας των παιδιών.
0: Και πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στους δρόμους της πόλης, Σοφία.
2: Παραμένει το μποτιλιάρισμα στον περιφερειακό. Είναι εκεί στο ύψος της Πολύχνης με κατευθύνση προς τα ανατολικά. Ενώ λίγες καθυστερήσεις τώρα υπάρχουν και στο περιφερειακό, πάλι στο ύψος της Πηλαίας προς τα ανατολικά. Γενικά δεν έχουμε κάποιο άλλο, έτσι, ιδιαίτερο θέμα.

0: Γεια σας και χαρά σας. Καλώς ήρθατε. Αν τώρα συντονιστήκατε, καλή εβδομάδα με πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Και αυτά η ώρα για τα τηλεφωνήματα. Έκπληξη, έτσι.
0: Βεβαίως, το δεύτερο μας μέρος, γιατί ξέρουμε ότι τα περιμένετε πώς και πώς. Είπαμε, εσείς που μας στέλνετε μήνυμα και οι φίλοι σας δεν απαντάνε με την πρώτη. Αν προλαβαίνουμε, προσπαθούμε να πάρουμε και δεύτερη φορά. Αλλά επειδή σήμερα είναι πολλά τα τηλεφωνήματα, δεν υποσχόμαστε. Ας απαντούσουμε την πρώτη. Τι να κάνουμε?
1: Σωστά.
0: Τώρα.
1: Πάμε να δούμε τώρα όμως τι γίνεται.
0: Θα προσπαθήσουμε όμως. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο μας τηλεφώνημα. Στη Γεωργία που έχει γενέθλια. Για να δούμε. Α, έχουμε να τις πούμε πολύ ωραία έτσι. Γουτσουγούτσου λόγια. Αν απαντήσει. Γεωργία. Έλα, Γεωργία, μπορείς. Εγώ πιστεύω σε σένα.
1: Έλα.
2: Ναι.
0: Καλημέρα, Γεωργία.
1: Καλημέρα, Γεωργία.
2: Καλημέρα.
0: Και χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Γεωργία, έχεις γενέθλια?
2: Ναι.
0: Έχεις, ωραία, επιβεβαιώνει λοιπόν. Εντάξει, πάρα ωραία. Πολύ καλά, πάρα πολύ καλά.
1: Τα καταφέραμε.
0: Γεωργία, μήπως μας κατάλαβες κιόλας?
2: Όχι.
0: Δεν πειράζει, μωρέ, καλή καρδιά. Κλείστε το τηλέφωνο στη Γεωργία σας, παρακαλώ. Όχι, Γεωργία, δεν θα το κλείσουμε. Θα συστηθούμε. Εγώ είμαι ο Γιώργος.
1: Εγώ ο Μάνος.
0: Κανονικά θα ήταν εδώ και η Μιράντα αν δεν είχε άδεια, αλλά είναι η Σοφία. Λοιπόν, άκουσε να δεις, Γεωργία. Είσαι στον αέρα του πρωινού του Κοσμοράδιο 95,1, της καλύτερης ραδιοφωνικής εκπομπής, στον κόσμο τουλάχιστον. Και κάποιο άτομο αγαπημένο σου μας έβαλε να σε πάρουμε τηλέφωνο, να σου κάνουμε ένα τηλεφώνημα έκπληξη που λέμε εμείς και να σου πούμε ότι είσαι η πρώτη και η τελευταία σκέψη της ημέρας του. Και ότι μελλοντικά θα ήθελε να βρίσκεται στο πλευρό σου, στα εύκολα και στα δύσκολα. Ποιος τα λέει όλα αυτά, πιστεύεις?
1: Ξέρουμε.
0: Αυτός. Καλή, μην γελάς. Πες ένα όνομα, άντε.
2: Ξέρω τι
0: μου έρχεται. Κάνα όνομα δεν σου έρχεται στο μυαλό. Ας ξεκινήσουμε από τα βασικά.
1: Είναι πολύ.
2: Μου έρχεται στο μυαλό, αλλά δεν θα το πω.
0: Δεν θα το πεις. Τι πάθατε σήμερα?
1: Δεύτερη που το παίζει safe.
0: Από τι αρχίζει?
1: Από τι αρχίζει τουλάχιστον.
2: Όχι.
0: Ούτε τι, από τι αρχίζει.
1: Καταλαβαίνουμε όλοι ότι εντάξει.
0: Στη γιορτή σου σου έστειλε ένα μαξιλάρι με φωτογραφία σου.
1: Αυτό. Αυτό. Τουλάχιστον.
0: Κατάλαβε.
1: Αν κατάλαβε, τόσο ώρα δεν είχε καταλάβει.
0: Ήσουν ανάμεσα σε διάφορα. Δεν αντέχω, αλήθεια, θα μας τρελάνε
1: τώρα. Κλείσουμε σπίτια σήμερα.
0: Γεωργία, όπως και να έχει, χαρούμενα γενέθλια σου. Ευχόμαστε, πώς θα τα γιορτάσεις σήμερα?
2: Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Προς το παρόν είμαι στη δουλειά.
0: Ωραία.
2: Θα δείξει συνέχεια.
0: Ευχόμαστε να είναι όμορφη συνέχεια. Φιλιά πολλά!
1: Γεια χαρά!
0: Γεια σου, Γεωργία!
1: Πολύ ωραία έχει πάει αυτό. Πολύ καλά και σήμερα.
0: Κοίτα, μπορεί απλά να ντρεπότανε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Να μην είναι. Εντάξει, τώρα και σε. Ο νου σου πρέπει να πάει αμέσως.
1: Ναι,
0: το κακό. Δεν είμαστε. Ναι, ναι, ναι.

0: Λοιπόν, πάμε στην επόμενη μας γραμμούλα, παρακαλώ.
1: Άρε,
0: πάμε σε ένα παιδί που θα είναι στη δουλειά.
1: Ναι.
0: Από ό,τι μας λέει εδώ.
1: Όχι. Πάμε στον επόμενο. Εντάξει.
0: Α, μάλιστα.
1: Χτύψε. Ωραία. Για να δούμε εδώ.
2: Πάμε στις Σέρρες, Γιώργο.
0: Α, στις Σέρρες.
2: Ναι.
0: Πού το γράφει αυτό, καλέ.
1: Ναι.
0: Α, στο.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Ειρήνη. Όχι.
1: Όχι.
0: Καμία Ειρήνη.
1: Καμία Ειρήνη, μην.
0: Η κανονικά είναι στη Γερμανία η Ειρήνη, αλλά τώρα είναι, λέει, στις Σέρρες. Ωστόσο δεν. Δεν.
1: Δεν, τίποτα.
0: Δεν. Πάμε στο επόμενο.
1: Έλα, ρε, δώσε πόνο τώρα εδώ πέρα. Σάμπο. Ξέρουμε ποιο θα πάει. Το σηκώσει.
0: Τι σάμπο, καλέ.
1: Έλα.
0: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι δεν μας εγγυάται κανείς ότι θα το σηκώσει ο φίλος ή η φίλη που παίρνει γενέθλια. Αλλά εμείς, όπως βλέπετε, κάνουμε τις προσπάθειές μας. Προσπαθούμε και εσείς, μην ακούτε στον αέρα του τούτ. Να, η Σοφία παίρνει, κάνει αυτό, εκείνο. Μέχρι να φτάσει η γραμμή τώρα, α πούμε, στο γερμανικό το νούμερο, θέλει λίγο το χρόνο του. Που πάμε τώρα στο 5, μάλιστα.
1: Ωραία, εδώ είσαι.
0: Για να δούμε. Ωραία. Πού είναι αυτό.
1: Όχι.
0: Πιο μετά. Πιο πριν.
1: Πες ένα καλημέρα σε άμα το σηκώσει και θα μας πει αυτός ποιος είναι.
0: Δεν βλέπω, ρε, εσύ, Σοφία.
2: Το δικό σου, το δικό σου.
0: Το δικό μου, μάλιστα, ωραία.
2: Ναι, ναι.
0: Γι' αυτό δεν έχει.
2: Πάμε πάλι σε Ειρήνη.
0: Ειρήνη, που είχες χθες γενέθλια.
1: Δεν έχει.
0: Που είσαι νηπιαγωγός.
1: Όπως
0: βλέπεις. Μένεις στα Γενιτσά.
1: Δεν.
0: Σήκωσε το τηλέφωνο σου.
1: Τίποτα από όλα αυτά.
0: Όχι.
1: Μας τελείωσε και η Ειρήνη.
0: Γιατί ρε, Ειρήνη, είχαμε τόσα ωραία πράγματα να
1: πούμε. Κανείς δεν σηκώνει. Τελειώσαμε. Φτάνει.
0: Όχι, έχουμε κι άλλα.
1: Πάρουμε κι άλλα.
0: Περίμενε, περίμενε. Αχ, Θεέ μου. Τι λέει.
1: Τι να πει και
0: αυτή. Είναι η πληροφορία.
1: Ναι.
0: Ερχόταν, λέει, με το αυτοκίνητο για να πάνε στο μικρό Παρίσι, η Ειρήνη. Η Πανδώρα μας έβαλε να την πάρουμε. Η Πανδώρα μου, βλέπεις, πρώτο το φύσαμε χτυπήσει 45 φορές.
1: Αλλά δεν.
0: Τι να πει.
1: Δεν.
0: Πάμε στην Κάλια.
1: Κάλια.
0: Κάλια.
1: Κάλια.
0: Κάλια, από το Καλλιό που φαντάζομαι.
1: Άκουσα Τάλια και μου ήρθε Κάλια.
0: Κάλια, καλέ.
1: Εντάξει, συγγνώμη.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, για έλα, έτσι πώ. Νάτι.
0: Κάλια.
1: Γεια σου, Κάλια.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Κάλια.
1: Το σήκωσε Κάλιο αργά παρά ποτέ.
0: Και χρόνια σου πολλά.
3: Ευχαριστώ. Ποιοι.
4: Χρόνια πολλά.
1: Για να βήσει βασικά τώρα.
0: Κάτι να τραγουδήσει λίγο για να βήσει και θα σου πούμε. Εγώ είμαι ο Γιώργος.
1: Εγώ ο Μάνος.
0: Και η Σοφία είναι μαζί μας. Κανονικά θα ήταν η Μιράντα, αλλά να, εγώ τώρα στα λέω κανονικά πώς είναι τα πράγματα. Είσαι στον αέρα, Κάλια μου, του Κοσμοράδιο 95,1. Αυτό είναι ένα τηλεφώνημα έκπληξη για σένα, για τα γενέθλιά σου.
1: Που μας έβαλε να σε καλέσουμε.
0: Ποιος μας έβαλε να σε καλέσουμε. Κάτι θα σου πούμε, τι λέει πρώτα. Ας σου πούμε ότι σε αγαπάνε πολύ και ας γκρινιάζεις πολύ, είναι πολύ περήφανοι για σένα και θέλουν να δεσμευτείς δημόσια ότι. Τα άτομα αυτά θα γίνουν κουμπάρι σου όταν έρθει η ώρα. Αυτή η κουμπαριά πρέπει να γίνει, αλλιώς δεν ξέρω κι εγώ, θα χαλάσει κόσμος. Πάει ο νου σου.
1: Ποιοι
0: μας βάλανε να σε πάρουμε.
3: Είναι οι δύο κολλητοί μου.
0: Είναι.
1: Είναι.
0: Έτσι πιστεύω κι εγώ.
3: Είναι σίγουρα, γιατί θέλω να γίνω πολύ κουμπάρι μου γι' αυτό.
0: Γιατί πιστεύεις υπάρχει αυτή η πρεμούρα.
1: Με το ζόρι να σε παντρέψουν, θέλουν.
3: Με το ζόρι να με παντρέψουν, ναι.
1: Έχεις βρει.
0: Έχεις να ρωτήσω αυτό. Υπάρχουν οι προϋποθέσεις να γίνει γάμος. Υπάρχει γαμπρός, υπάρχει κάτι τέλος πάντων.
1: Α, υπάρχει.
0: Ωραία. Εσύ δεν τους θέλεις.
3: Τους θέλω, ναι, δεν τους θέλω.
0: Α, ορίστε. Άλλη.
1: Μήπως δεν θες το γαμπρό.
0: Άρα λύθηκε το πρόβλημα, δεν χρειάζεται. Σε έχει ακούσει εδώ όλος ο ντουνιάς να το λες. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Άρα το μόνο που μας μένει είναι να κανονιστεί ο γάμος. Για πες, δεν σ' άκουσα.
3: Δεσμεύτηκες.
0: Ωραία. Αναστάση και Στέλιο, ορίστε, τελείωσε η υπόθεση. Τα φιλιά μας, πολύ χρόνο να περάσεις όμορφα στα γενέθλιά σου, Κάλια. Φιλιά πολλά.
1: Γεια χαρά.
0: Bye bye.
1: Αυτά λοιπόν ήταν τα τηλεφωνήματα έκπληξη. Τα ολοκληρώσαμε.
0: Τα υπόλοιπα αύριο. Να ξέρετε, γιατί η λίστα είναι μεγάλη, αλλά πρέπει αύριο θα συνεχίσουμε.
5: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
6: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310 226318. delta360.gr.
7: Στο κατάστημα ηλεκτρικών Κουτλιάνος Electro Outlet σας περιμένει η νέα γενιά συσκευών Beko. Επιλέξτε ψυγεία με τεχνολογία που κρατά τα φρούτα και τα λαχανικά φρέσκα για μεγαλύτερο διάστημα και αξιοπιστία που σας συνοδεύει για χρόνια. Βρείτε τα στο κατάστημα Κουτλιάνος στον κόμβο Νικήτης Μαρμαρά και στο kutlianoselectrics.gr. Εκεί που η τεχνολογία κάνει τη διαφορά. Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε την γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
8: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
9: Καλλιτέχνης
8: Δημήτρης Χρυσοχοίδης.
9: Τίτλος:
8: Θα σου στέλνω φιλιά.

0: όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο.
2: Καλοκαιράκι.
3: Ναι, ναι, καλοκαιράκι. Καυτός ο ήλιος, στο Θεό τα καύσιμα, φωτιά στα μπατζάκια της Βερμούδας μας. Πώς θα την παλέψουμε?
2: Όπως κάθε καλοκαίρι, στο Σαχάρα Ριζόρτ. 20 λεπτάκια από την πόλη. Πλήρως ανανεωμένος χώρος, με ξεχωριστά signature cocktails, εστιατόριο με modern Greek κουζίνα και έμπνευση από γεύσεις της Ελλάδας. Και με μεγάλο χώρο στάθμευσης.
3: Καλοκαιράκι, στο Σαχάρα Ριζόρτ, στη Νέα Ηράκλεια Χαλκιδικής.
2: Μια ανάσα δροσιάς, μια ανάσα δρόμου από την πόλη.
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
4: Εθνικό Θέατρο. Τροάδες του Ευρυπίδη. Ένα συγκλονιστικό έργο με το θηλυκό σώμα να διεκδικεί το δικαίωμα της επιλογής. Μια παράσταση με μεικτό θίασο, με ηθοποιούς με και χωρίς αναπηρία. Σκηνοθεσία Ελένη Ευθυμίου. Τροάδες. 26 Αυγούστου, Θέατρο Δάσους.

0: Γεια σας, γεια σας και χαρά σας. Καλώς ήρθατε. Αν τώρα μπήκατε στην παρέα μας, το πρωινό σας είναι εδώ. Πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Καλημέρα και χρόνια πολλά να πούμε στην πιο τρελή συνάδελφο του μικροβιολογικού, στη Ρίτσα από το Ελευθερίτσα. Την αγαπάμε, λέει, πολύ και ας γκρινιάζει, Ειρήνη Ηλιάνα Παγώνα.
0: Φιλιά πολλά, να χαίρεστε τη φίλη σας και στη φίλη να σε χαίρονται.
2: Να πάμε να κάνουμε κι εμείς καμιά εξέταση, Γιώργο. Πότε είναι η εποχή?
0: Έχω κάνει πολλές φέτος, δεν χρειάζομαι. Είμαι μια χαρά.
2: Λοιπόν, εντάξει, βάζουμε κάτι άλλο στο προγραμματισμό. Να ξέρεις, οι επόμενες αργίες που έχουν μείνει. Έτσι, γιατί Σάββατο πέφτει 15 Αύγουστος. Για κάποιους είναι
0: αργία. Τον έχει κλάψει αυτό το 15 Αύγουστο, κυρίες και κύριοι. Ωραία. Δεν φαντάζεστε
2: λοιπόν,
0: πόσο.
2: 28 Οκτωβρίου, πέφτει Τετάρτη. Έτσι.
0: Είμαι στη βδομάδα.
2: Οπότε,
0: τι να κολλήσεις τώρα.
2: Άστα, έχουμε και 26 μετά που είναι Δευτέρα. Το Τρίτη όμως βολεύει πάρα πολύ ωραία του Αγίου ενδιάμεσα.
0: Ναι.
2: 27.
0: Εντάξει, μάλιστα να πει τώρα.
2: Τα Χριστούγεννα όμως πέφτουν Παρασκευή. Έτσι, τριμεράκι το Σάββατο. Το βέβαια δεύτερη μέρα, ούτως ή άλλως για κάποιους ήταν αργία, για κάποιους δεν είναι. Οπότε είναι ένα τίμιο μπρούκλικο τριημεράκι.
0: Ειδικά για όσους δουλεύουν Σάββατο, ναι.
2: Οπότε τέλος, δεν έχει κάτι άλλο.
0: Τι άλλο να έχει, καλά, κοντεύει να τελειώσει ο χρόνος.
2: Λοιπόν, πρέπει να αρχίσω να ψάχνω για το 27 τι γίνεται.
0: Τι 27?
2: Για το 2027, τις αργίες.
1: Προνοεί από τώρα.
2: Ναι, για να ξέρουμε τι θα φτιάξουμε.
0: Το 27, το 2027.
2: Ναι, ρε Γιώργο.
0: Καλά.
2: Αργίες τριήμερα για να δω μήπως ημερολόγιο αργιών του 27. Θα το ψάξω.
0: Να κλείσεις ταξίδια.
2: Ναι, εννοείται.
0: Μάλιστα, με το καλό, καλό δρόμο.

0: Καλή σας μέρα, καλώς ήρθατε. Αυτός είναι ο Μιχάλης Καραγκούνης, σημάδι, πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Κοιτάξτε, υπάρχουν κάποια σημάδια ότι η πόλη δεν ξεκίνησε τόσο άδεια όσο φανταζόμασταν
2: τελικά,
1: τη μέρα.
2: Ναι.
1: Μάλλον κάποιοι δεν έχουν φύγει ακόμα. Έχουν μείνει λίγο να φυλάνε τις θερμοπύλες.
0: Λες από την άλλη εβδομάδα.
1: Ενδεχομένως ή από τα μισά αυτής.
0: Ναι.
1: Θα μας πει η Σοφία αμέσως τώρα τι γίνεται στους δρόμους της πόλης και πού θα αντιμετωπίσετε δυσκολίες.
3: Ισχύει. Είχαμε και αυτό το θέμα στο περιφερειακό, στο ύψος της Πολύχνης, με κατεύθυνση προς τα ανατολικά. Είναι πολύ καλύτερα. Λίγες μόνο καθυστερήσεις θα συναντήσετε εκεί. Γενικά όμως στη Θεσσαλονίκη αυτή τη στιγμή δεν θα συναντήσετε καπόλου καθυστερήσεις. Όλα κυλάνε ομαλά. Μερικές έχουμε στη Χαλκιδική, στο δεύτερο πόδι στο Φανάρι της Νικήτης και στο πρώτο πόδι λίγες εκεί στην Κρυοπηγή και στο Πευκοχώρι.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Έχετε μόλις ξυπνήσει, πολύ καλά κάνατε και τώρα θα ξυπνήσετε ακόμα περισσότερο αφού θα με ακούσετε να τραγουδάω.
1: Λειτουργεί και ως ξυπνητήρι, να ξέρετε. Ναι. Αν δεν έχετε πιει καφέ, αν σας τελείωσε.
0: Μπορείτε να με ηχογραφήσετε τώρα που θα τραγουδήσω και να το βάλετε ηχοκλήσεις.
1: Βεβαίως. Μιλάω. Ναι, εννοείται. Ηρέμησε. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να παίξουμε ο Μάνος Φαλτσάρη.
0: Αμέ.
1: Ήρθε η ώρα να καταλάβετε ποιο είναι αυτό το τραγούδι, αλλά θα κερδίσετε και κάτι πάρα πολύ ωραίο αν συμβεί αυτό. Θα διεκδικήσετε μια δωρεάν επιταγή αξίας 50 ευρώ από το PharmaTip, το οποίο βρίσκεται στην Κατσιμίδη 2, όπου και θα πάτε για να διαλέξετε εσείς όσα προϊόντα θέλετε, όποια προϊόντα θέλετε, αξίας 50 ευρώ και να τα κάνετε δικά σας, κορεάτικα προϊόντα που έχουμε τεράστια ποικιλία, να σας πω έτσι.
0: Και είμαστε πανέτοιμοι να με ακούσετε, να με απολαύσετε. Θα κάνω και το χορευτικό.
1: Κοίταξε να δεις τώρα, το χορευτικό δεν θα ήθελα να το κάνεις για να συγκεντρωθείς στην ερμηνεία, εντάξει.
0: Εντάξει, λοιπόν, πάμε να παίξουμε αμέσως τώρα.
2: Ο Μάνος Φαλτσάρης. Βρείτε ποιο είναι το τραγούδι και κερδίστε.
0: Μα έλα που τρελαίνομαι και μπροστά τη φαίνομαι. Σαν παιχνιδάκι μικρό. Έλα που ζαλίζομαι. Στο βυθό τη πνίγομαι. Ξέρω πως δεν θα σωθώ. Βάζω το αυτί μου στον καφέ. Όταν θα βγάλω το μάτι μου στο καλαμάκι.
1: Τι αδίκη λέγεται αυτό. Λοιπόν, αγαπημένοι μας φίλοι, αν καταλάβατε ποιο τραγούδι είναι αυτό, έλατε, στείλτε μας το μήνυμά σας στο Viber, στο 6982-951-951. Πρώτα θα γράψετε τη λέξη PharmaTip, μετά το ονοματεπώνυμό σας και μετά τίτλο και καλλιτέχνη.

0: Δάντη, ο οποίο παραχώρησε και μια συνέντευξη.
1: Ναι, αυτή την ατάκα δεν πρόκειται να την πούμε ποτέ στην Eurovision. Να τον δούνε και να πούνε Α, να το και ο Χρήστο Δάντη.
0: Γιατί, το είπανε το 2004.
1: Το 2005, καλέ, όνομα Θεού, ξέρετε και το πότε ήταν το My Number One. Κοίταξε, μάνα μου, δεν θέλει ο Χρήστο Δάντη ούτε να ξανακούσει, σου λέει, για το Eurovision, ούτε να ξανακούσει για συνθέσει, ούτε πρόκειται να υποβάλει τραγούδι καινούριο κτλ. Έχει, λέει, μια πικρία σύμφωνα με όσα είπε στην τελευταία του διαδικτυακή συνέντευξη. Υπάρχει στο κοσμοράδιο.gr όλο το άρθρο για να δείτε. Δεν θέλει, ρε παιδί μου, να έχει να κάνει. Δεν περίμενε, λέει, την αχαριστία των ανθρώπων του χώρου. Έχουν περάσει 22 χρόνια.
0: Κάτσε, ρε φίλο. Ο Χρήστος Δάντης τώρα χρειάζεται να δώσει, ας πούμε, αξία σε κάποιου άλλου. Έχει δική του πορεία.
2: Χρειάζεται να το
1: ναι, χρειάζεται να το αναγνωρίσουν αυτό που θέλει. Έχουν περάσει, λέει, 22 χρόνια και υπάρχουν συναδελφοί που προσπαθούν να ξεχάσουν ότι το My Number One το έχει γράψει ο Χρήστος Δάντης. Και ο Χρήστος Δάντης, θα πω εγώ, γιατί ήταν τρεις οι δημιουργοί.
0: Και η Ναταλία Γερμανού.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Και ο Μάνος Πελτάκης, αν δεν κάνω λάθος. Mm-hmm. Που υπήρχε μεταξύ τους μια δικαστική διαμάχη. Κατέληξαν, τέλος πάντων, στο να θεωρείται και των τριών το τραγούδι.
0: Ωραία.
1: Αλλά παρόλα αυτά, ο Χρήστος έχει την δική του πικρία. Τον ρωτούσαν, λέει, τότε ρωτούσαν τους υπόλοιπους γύρω-γύρω. How is the Sakis στη Eurovision. Δεν ρωτούσαν πού είναι ο Χρήστος Δάντης που έγραψε το My Number One.
0: Κάτι μου λέει ότι θα επανέλθει κάποια στιγμή ο Χρήστος Δάντης.
1: Στη Eurovision.
0: Ναι. Το πιστεύω. Όχι, ρε, αλλά.
1: Του χρόνου.
0: Μπορεί κάποια στιγμή.
1: Με το καλό.

0: Εδώ είμαστε. Καλημέρα σας. Πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Εδώ που κάθε πρωί σας κάνουμε φυσικά και μία ερώτηση. Σήμερα σας βάζουμε εδώ στην παρέα μας, αλλά όχι μόνο αυτά που ακούτε και αυτά που δεν ακούτε.
1: Λοιπόν, ξέρετε, κλείνει το μικρόφωνο. Ναι. Τι πιστεύετε εσείς ότι συμβαίνει σε μια ραδιοφωνική εκπομπή όταν κλείνουν τα μικρόφωνα, όχι όταν φεύγουμε?
0: Και ναι, δεν εννοούμε αυτό όταν τελειώνει η εκπομπή και φεύγουμε. Εννοούμε ανάμεσα σε αυτά που ακούτε να λέμε. Τι λένε οι φίλοι μας, Σοφία?
2: Ότι τρώνε, λέει η Άννα.
0: Αποκλείεται.
1: Κάνουμε σάλια, δεν γίνεται.
0: Ποτέ δεν έχει συμβεί αυτό στην εκπομπή μας.
2: Τραβιούνται, λέει ο Δημήτρη.
1: Α, συμβαίνει.
0: Δεν μας έχει μείνει τρίχα για τρίχα.
1: Ναι.
2: Συγχαίρει ο ένας τον άλλον για το πόσο καλά τα είπανε, λέει ο Γιάννης.
1: Μπράβο,
0: επειδή ξέχασα τα τελευταία 18 μήνες, συγχαρώ. Συγχαρητήρια που τα είπες. Όχι, συγγνώμη, το παίρνω πίσω.
2: Και ένας ακροατής λέει φεύγουν από το σταθμό.
1: Πού πάμε?
0: Όχι, ναι, γι' αυτό σας είπαμε. Όχι όταν σχολάμε.
2: Μην πεταγόμαστε κάπου.
0: Πριν.
1: Στο περίπτερο από κάτω.
0: Έχει συμβεί και αυτό σε σπάνιες περιπτώσεις, βέβαια. Σε πολύ σπάνιες.

0: Αυτό ήταν το τραγούδι το οποίο ερμήνευσα κιόλας εγώ πιο πριν.
1: Η λέξη ερμήνευσα μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Ήταν εντάξει. Ναι, το είπα, ωραία.
1: Ο καθένας μπορεί να δώσει τη δική του ερμηνεία άλλωστε. Λοιπόν, σας έχουμε κι άλλα ωραία, σας έχουμε κι άλλα δώρα.
0: Ναι,
1: να στείλουμε,
0: αλλά...
1: περίμενε, να στείλουμε χαιρετίσματα στα παιδιά που μας ακούνε στον δρόμο πηγαίνοντας στο Βόλο για τις διακοπές τους. Να γιορτάσουν και τη Δέσποινα που έχει γενέθλια στις 13 του μήνα και γίνεται 10 χρονών.
0: Άντε,
1: φιλιά από την Ειρήνη και τον Γιώργο και από εμάς επίσης.
0: Σοφία, κλείσε λίγο την πόρτα, σε παρακαλώ. Από το στούντιο, έτσι, για να σε βοηθήσουμε, okay. Να βοηθήσουμε τη Σοφία, ναι. Να ξέρεις, να μην πάρει κάποια στιγμή στο μέλλον Αλσχάιμερ.
1: Την πόρτα την έκλεισε και να έφυγε.
2: Ναι. Ναι.
0: Καλά, ρε παιδιά, δεν έχει διαβάσει την καινούργια έρευνα.
1: Για λέγει, για λέγει.
0: Σε μικρές δόσεις, ναι. Σοφία, πρέπει ναι. Να εισπνέεις πορδές ανατακτά χρονικά διαστήματα. Έτσι λέει η έρευνα, παιδιά, που έχω μπροστά μου. Συγγνώμη κιόλας. Πορδίτσες, μικρές. Αυτό λέει το αέριο που παράγει.
1: Σου ορκίζομαι, δικιά μου δεν πρόκειται, Σοφία, να ξέρεις.
0: Του μάλλον δεν υπόσχομαι. Γιατί ρε, τι είναι, οι δικιά σου δεν κλάνε, συγγνώμη.
1: Εδώ μέσα, όχι, Χριστέ μου.
0: Πού πηγαίνεις έξω, γι' αυτό φεύγει συνέχεια.
1: Πηγαίνω στο μπαλκόνι, δεν έχεις δει. Τι νομίζεις, βλέπω τη Τζιμισκή.
0: Κάνει καντάδα, έτσι, ατενεί στο μέλλον.
1: Καντάδα, καλέ, πρέπει να είσαι από κάτω.
0: Σωστό γι' αυτό.
1: Όχι στο μπαλκόνι.
0: Λοιπόν, κοίτα.
1: Από αυτό δεν θα λέγεται καντάδα.
0: Κλανάδα.
1: Εντάξει, τώρα δεν ήθελα να το πω, το είπε εσύ.
0: Λοιπόν, κοίτα, λέει, αυτό το αέριο που παράγεται από τον οργανισμό σε μικρές ποσότητες όταν το εισπνέ, έτσι, λε, α πούμε, αυτό λέει θωρακίζει τον οργανισμό και δεν θα πάθει Αλσχάιμερ μεγαλώνοντα, Γιώργο. Δηλαδή και στο λεωφορείο, δεν ξέρω, δεν πρέπει να βγάλουν και μια τσέτια με τη μεσχαλίλα. Α πούμε, σήμερα σε μέσο μαζική μεταφορά είχα έναν κύριο δίπλα μου που. Ναι.
1: Α σε ρωτήσω κάτι.
0: Παρακαλώ.
1: Θυμάσαι ότι αυτή την έρευνα μα την έχει ξαναπεί.
0: Όχι.
1: Ωραία. Άρα καταλαβαίνουμε ότι έχει αρχίσει να έχει ανάγκη από τη θεραπεία. Έλα κοντά μου να σε θεραπεύσω.
3: Πινελόπη Αναστασοπούλου δεν ακούει ράδιο και δεν σηκώνει κουβέντα επ' αυτού.
4: Παρακαλώ.
5: Ναι, γεια σας.
4: Καλημέρα.
5: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
4: Σας παρακαλώ πολύ, κυρία μου. Εγώ δεν σας προσβάλλω. Όχι, δεν ακούω ράδιο. Ακούω Κοσμοράδιο.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
6: Τσέλικα Recycling.
3: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
6: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
3: Τσέλικα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο Ζωγράφο Χαλκιδικής.
6: Τσέλικα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο. Μέλλον.
7: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές επιλεγμένες συσκευασίες Fanta. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Παγωτό καϊμάκι 1 κιλό 3,99. Κόλλα 2 λίτρα 79 λεπτά. Και εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 3 λίτρα 17,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
9: Σάββατο 22 Αυγούστου, τριπλή διασκέδαση στο Παρατί στο Στρατόνι. Οι τρίο μουσικάντοι σε ένα πρόγραμμα που τα έχει όλα. Με τους Μανώλη Καραντίνη, Αχιλέα Σοφούδη και Θάνο Γκιουλετζή. Φαγητό, ποτό και λαχιοφόρος αγορά στην πιο ξέγνια στη βραδιά. Τιμή εισόδου 5 ευρώ. Τρίο μουσικάντοι από τον Σύλλογο Γυναικών Στρατονίου στο Παρατί. Να είστε εκεί!
3: Στον αέρα. Στους 95,1 στο ίντερνετ κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Σε λίγο στο πρωινό.
1: Ποιο ζευγάρι το οποίο τις προηγούμενες μέρες κυκλοφορούσε ότι είχε χωρίσει, τελικά δεν χώρισε.
0: Ποια γενιά κρατάει πλέον ζωντανά τα μπαρ.
1: Αλλά έχουμε και έναν εξαιρετικό διαγωνισμό και εσάς που έχετε μικρούς φίλους στην παρέα και θέλετε να τους βάλετε στον κόσμο του θεάτρου. Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος και τα θεατρικά του εργαστήρια για παιδιά έρχεται με έναν φανταστικό διαγωνισμό. Μείνετε, έρχονται όλα στο πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: παρέα αυτό το σώμα έχει γεμίσει με σημάδια από το πρωί.
1: Από τα κουνούπια.
0: Από τα κουνούπια.
2: Μην φαντάζεστε ότι το σημάδι πιστεύει καμία.
0: Ναι,
2: όχι, ούτε.
0: Όχι, αυτέ προσέχουν, Γιώργο. Δεν αφήνουν σημάδια.
2: Χριστέ μου, δεν έχω και που να κουμπίσω, ναι.
0: Τι θα γίνει με τον καιρό, σήμερα έχει προβλήματα λίγο.
2: Γιατί που έχει προβλήματα, καλέ. Ο ήλιο λάμπει.
0: Πού τον βλέπει.
2: Τον βλέπω, να δε.
0: Κοίταξε.
2: Έλα.
0: Άξε, πρόβαλε, ναι, μπράβο.
2: Ωραία, στο παράθυρο. Γιατί πρέπει. 28 βαθμού Κελσίου αυτή την ώρα, κυρίε και κύριοι, στο κέντρο τη Θεσσαλονίκη. Είμαστε 2 βαθμού κάτω από χθε.
0: Ναι.
2: Αλλά it's ok, τώρα δεν πρόκειται να μα πανικοβάλει αυτό σε καμία περίπτωση. Τι πρόκειται να γίνει βέβαια μέσα στην ημέρα και μέσα στην εβδομάδα, αν αναρωτιέστε.
0: Ναι, ότι.
2: Έλα, θέλω μια μαντεψιά. Ποια λες ότι θα είναι πιο ζεστή μέρα.
0: Τι θα γίνει.
2: Ποια λες ότι θα είναι πιο ζεστή μέρα, λέω.
0: Η Πέμπτη.
2: Όχι.
0: Ποια θα
2: αλλά
0: είναι.
2: Έπεσες κοντά. Ναι. Είναι η Τετάρτη.
0: Α, εντάξει.
2: Σήμερα μέχρι. 32, 33.
0: Μέσα στο κύριο δεν ήταν αποπνικτική η ατμόσφαιρα, πραγματικά.
2: Ήταν, είχε και υγρασία.
0: Αυτό ήταν.
2: Να φύγουμε.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, αύριο 34 και η πιο ζεστή μέρα τη εβδομάδα, από ό,τι φαίνεται, η Τετάρτη με 36. Μπορεί και 37 βαθμούς Κελσίου. Κάπου εκεί θα είμαστε και τις επόμενες ημέρες. Βέβαια, έτσι πιο δροσερά βλέπω θα περάσουμε το 15 Αύγουστο.
0: Αρχίζει, είδαμε ότι φυσάει κιόλας και έχει βγει και ανακοίνωση, έτσι, για απογορευτικά σε κάποια, έτσι, σημεία κτλ.
3: Ναι, πολλά μποφόρ.
2: Στη Θεσσαλονίκη πάντως δεν έχουμε τέτοια έντονα φαινόμενα. Δηλαδή, τώρα, άμα φτάσουμε, θα φτάσουμε μέχρι 4 μποφόρ.
0: Ναι.
2: Δεν το λες και για απαγορευτικό. Αλλά ναι, όπως σας είπα, 15 Αύγουστο, από ό,τι δείχνουν τα στοιχεία, θα είναι γύρω στους 30. Δηλαδή, καύσωνα δεν θα έχουμε.

0: Good morning.
1: Bonjour.
2: Buongiorno.
3: Μέρα.
4: Πρωινό στο Κοσμοράδιο. Κάθε πρωί στις 8. Ξυπνάς μαζί τους.

0: γρανίτσα που λεμόνι να.
1: Αχ, δεν θέλω, φράουλα θέλω.
0: Έχει παγωτό μέσα.
1: Έχει παγωτό.
0: Ναι,
1: έχει ακόμα.
0: Ακόμα.
1: Μπράβο, χαίρομαι πολύ που το ξεχάσανε οι συνάδελφοι. Άμα ήταν στην ψήξη που ανοίγουν τρεις την ώρα, θα είχαν εξαφανιστεί τώρα, ό,τι και αν ήταν.
2: Ισχύει.
1: Τέλος πάντων, ευτυχώς η κατάψυξη κάτι γλίτωσε. Θέλετε να βγούμε καμιά βόλτα στους δρόμους της πόλης?
0: Πάμε, Σοφία.
2: Λοιπόν, έχουμε λίγες καθυστερήσεις τώρα στον περιφερειακό, στο ύψος της Τούμπας με κατεύθυνση προς τα ανατολικά και μερικές ακόμη και στο ύψος των 40 εκκλησιών με κατεύθυνση προς τα δυτικά. Μέσα στην πόλη τίποτα, όλα κυλάνε ομαλά. Όμως καθυστερήσεις έχουμε τώρα στη Χαλκιδική, συγκεκριμένα στο πρώτο πόδι, στο φανάρι της Κρυοπηγής, αλλά και στο Πευκοχώρι, και στο δεύτερο πόδι υπάρχει. Και ακόμη και στο ύψος των 40 εκκλησιών με κατεύθυνση προς τα δυτικά. Μέσα στην πόλη τίποτα, όλα κυλάνε ομαλά. Όμως καθυστερήσεις έχουμε τώρα στη Χαλκιδική, συγκεκριμένα στο πρώτο πόδι,

0: Εγώ σας λέω, το Σεπτέμβριο επιστροφή στις καβάντες σας, τώρα καλοκαίρι είναι. Αφήστε τον όνειρο στους ανθρώπους να χωρίσουν, να ησυχάσουν.
1: Εσύ άλλα μας έλεγες προχθές. Μας έλεγες, όχι, πήγε η Καλιφόρνη και έφυγε ο Μάστορας και δεν ήταν μαζί. Εγώ σου λέω, βρε, μήπως πήγαν τα παιδιά μαζί και ο καθένας ανεβάζει φωτογραφίες του.
0: Έκανα ρεπορτάζ. Από το κοντινό φιλικό περιβάλλον του ζευγαριού. Είναι κανονικά μαζί. Κοίτα, υπήρξε μια ένταση, ένα μαλλιοτράβηγμα.
1: Έλα, μωρέ, τώρα όλα τα ξέρουν.
0: Γιατί έκανες like σε αυτήν, όχι, είναι μια ξεδέρφη από το χωριό. Λοιπόν, ναι, υπήρξε λέει ένας καυγάς. Η σχέση βέβαια έχει τα σκαμπανεβάσματα. Τρία χρόνια την τρώει στη μάπα. Είναι μαζί τα παιδιά.
1: Αν κάποιος τρώει στη μάπα, τρώει ο ένας τον άλλον. Ναι, δηλαδή, άμα δεν είναι, άμα πρέπει να τρώγονται στη μάπα, δεν είναι μονοπλευρό.
0: Σωστό. Μια μανουρίτσα λοιπόν είχε, αλλά κανονικά είναι μαζί, το ξεπεράσανε. Βέβαια υπήρχαν και αυτές οι φούντες.
1: Μάλιστα.
0: Αυτές οι φήμες.
1: Που φούντωσαν. Από εκεί βγήκε το φούντομα του Μάνου, να ξέρετε. Δεν αντέχω. Θα μας βάλουν μέσα, ρε. Θα μας βάλουν μέσα, να ξέρεις.
0: Κοίτα, τώρα έχουμε πω. Με τη Μελίνα Νικολαίδη που βρέθηκαν στην ίδια παρέα και μόνο με αυτό.
1: Συγγνώμη, εσύ έλεγες ότι τα έχουν.
0: Όχι, δεν είπα αυτό.
1: Αυτό έλεγες. Μόνο που δεν έβγαλες προσκλητήρια γάμου.
0: Όχι, όχι. Ήταν απλά μαζί στην ίδια παρέα και κυκλοφώνησαν κάποιες φήμες. Κανονικά είναι μαζί και είναι αγαπημένοι.
1: Μπείτε στο κοσμοράδιο.gr να δείτε πολύ ωραίες φωτογραφίες που ανέβασα για τη Φαλιά.

0: όλους εσάς που είσαστε εδώ συντονισμένοι βέβαια στην παρέα του Κοσμοράδιο 95,1 και είσαστε στη δουλειά και πολύ καλά κάνατε και καλημέρα. Μια καρδούλα σε όλους εσάς. Φυσικά ούτε καλημέρα σε αυτούς που βρίσκονται σε μια παραλία αυτή τη στιγμή.
1: Γιατί καλές τους φίλους μας, ας τους να κάνουν τις φωτιές τους να μας στέλνουν και εμάς τις καλημέρες τους. Κάμια φωτογραφία, κανένα βίντεο που μας στέλνουν στο Viber έτσι. Για να ψιλοζηλεύουμε, αλλά δεν πειράζει, θα είστε και η σειρά μας. Στείλτε μας φυσικά αν θέλετε εσείς έτσι στο Viber 6982-951-951. Φωτογραφίες, βίντεο, δώστε πόνο. Αλλά ωστόσο. Είπαμε να μετρηθούμε λίγο. Να σας ρωτήσουμε.
0: Πόσοι
1: είστε σε άδεια και πόσοι είστε σε διακοπές.
0: Μπείτε μας στα story μας στο Instagram, Κοσμοράδιο κάτω παύλα 951 και απαντήστε βέβαια στην ερώτηση της ημέρας που σας έχουμε θέσει εκεί.
1: Δεν χρειάζεται να κάνετε κάτι. Ένα από τα δύο κουμπάκια θα πατήσετε. Είτε άδεια, είτε δουλειά. Οπότε, άντε, να δούμε πόσοι είμαστε.
2: Πάντα ήθελες να έχεις την καλύτερη θέση στην παραλία, ψηλά και μπροστά στο κύμα. Τώρα μάθε πώς θα πληρώνεσαι και γι' αυτό. Έλα στην Bayline Services, την κορυφαία ναυαγοσωστική σχολή. Εκπαιδεύσου άριστα και εξασφάλισε την επαγγελματική σου αποκατάσταση. Εργάσου σε Χαλκιδική, Μύκονο, Νάξος, Κιάθο και Σκόπελο με αμοιβή από 1.200 ευρώ και διαμονή. Bayline Services. Join us. Ανδριανουπόλεως 12, Καλαμαριά. 2310-403-323. Η Bayline τώρα και στα νέα Μουδενιά Χαλκιδικής.
3: Στο κατάστημα ηλεκτρικών Κουτλιάνος Electro Outlet σας περιμένει η νέα γενιά συσκευών Beko. Επιλέξτε ψυγεία με τεχνολογία που κρατά τα φρούτα και τα λαχανικά φρέσκα για μεγαλύτερο διάστημα και αξιοπιστία που σας συνοδεύει για χρόνια. Βρείτε τα στο κατάστημα Κουτλιάνος στο κόμβο Νικήτης Μαρμάρα και στο kutlianoselectrics.gr. Εκεί που η τεχνολογία κάνει τη διαφορά. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
4: Έως την Παρασκευή, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό μόνο 4,99 και χοιρινά σου βλάκια μόνο 5,99. Βαρελίσια φέτα pop. Παπαδόπουλο στο κιλό μόνο 9,95. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο λατζιμάς 5 λίτρα τώρα μόνο 32,50. Ακόμα επιλεγμένα κρασιά και αφροδισίνη 30% φθηνότερα.

0: σα μέρα στα καλύτερα που έλκονται. Πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλή εβδομάδα σε όλου. Φυσικά μέχρι τι 12. Γιώργο Τσεμεντή, Μάνο Βολάνη, μαζί μα και η Σοφία Στεφανίδου. Χωρί το κορίτσι μα αυτέ τι μέρε.
1: Η Μιρέντα μου λέει ότι κάνει κάποιε βουτιέ. Συμπληρωματικέ. Δεν τι ήταν προηγούμενε. Ούτε οι επόμενε που έχει κανονισμένε. Δεν πειράζει, Μιρέντα.
0: Μιρεντάκι μου, εγώ μια χαρά σου έχω να ξεκουραστεί.
1: Ναι, εννοείται. Αυτό τι τραβάει, μήπω. Τα εγώ τα κάνω τα δικά σου. Λοιπόν, αγαπημένοι μα φίλοι, ήρθε η ώρα για διαγωνισμό που σα έχουμε τάξει. Ξέρετε ότι κάθε χρόνο το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος οργανώνει πάρα πολύ ωραία ολοήμερα καλλιτεχνικά εργαστήρια για τα παιδιά, για ηλικίες αποκλειστικά 5 με 11 ετών. Το συγκεκριμένο που σας έχουμε, αυτό το καλοκαίρι πάμε διακοπές στο θέατρο και αυτό που πρέπει να κάνετε εσείς είναι φυσικά να ανοίξετε έτσι μια πόρτα θεατρική προς τα παιδιά στο Βασιλικό Θέατρο εκεί που βρίσκονται για να διασκεδάσουν,
0: από
1: να μοιραστούν, να εξελιχθούν.
0: Μέχρι τις 10 του Σεπτέμβρη. Και βέβαια στόχος όλων αυτών των προγραμμάτων είναι να μίσουν τα παιδιά στη μαγεία του θεάτρου. Έτσι?
1: Πραγματικά είναι ένας υπέροχος κόσμος και οι μικροί μας φίλοι θα μετατραπούν έτσι σε λιλιπούτιους θεατρόφιλους, σε έναν κόσμο πολύ πολύ όμορφο. Κάθε εβδομάδα υπάρχει και μια διαφορετική θεματική ούτως ή άλλως. Εσείς την εβδομάδα εκείνη τα παιδιά μάλλον θα έχουν την ευκαιρία να μπουν σε έναν ξεχωριστό κόσμο που έχει προγραμματιστεί για εκείνη την εβδομάδα. Πολύ όμορφο το δώρο, να ξέρετε. Θα το χαρούν πολύ τα παιδιά. Δύο από εσάς που έχετε παιδιά ηλικίας 5 έως 11 ετών, για τη βδομάδα όπως είπαμε 11 με 27 του Αυγούστου, θα έχετε. Συγγνώμη, 17 με 21 του Αυγούστου.
0: Ναι, και όλο.
1: 17 με 21, ναι. Που η θεματική είναι μαγικά κοστούμια, για να σας το πω και αυτό.
0: Ωραία.
1: Θα έχετε την ευκαιρία να στείλετε τα παιδάκια σας. Πάρτε το κινητό σας, μπείτε στο Viber και στείλτε μας μήνυμα.
0: Στο 6982-951-951, γράψτε λέξη θεατρικά εργαστήρια, το ονοματεπώνυμό σας. Στείλτε λοιπόν τις συμμετοχές σας και καλή τύχη.
1: Γράψτε μας και πόσοι και τι ηλικίες είναι το παιδάκι, έτσι για να ξέρουμε. Και εννοείται θα κάνουμε την κλήρωση και θα ενημερώσουμε τους νικητές.

0: Γεια σας, καλημέρα σας. Πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Τι κάνετε, πώς είσαστε?
1: Είμαστε πολύ καλά. Αφού είμαστε παρέα, ρε παιδιά, ξέρετε τώρα πώς πηγαίνουν αυτά τα πράγματα. Καλές διακοπές σε όσους είστε σε αυτή τη φάση. Καλή δουλειά και καλή υπομονή στους υπόλοιπους. Καλόν ύπνο στο Μάνο. Και Σοφία, μήπως θέλεις να μας πεις τι γίνεται στους δρόμους της πόλης?
2: Φυσικά. Λοιπόν, έχουμε λίγες καθυστερήσεις στο περιφερειακό, στο ύψος της Τούμπας και της Πηλέας με κατεύθυνση προς τα ανατολικά.
3: Τουρίστες που πηγαίνουν Χαλκιδική.
2: Μπορεί. Προς τα δυτικά, ποιος πηγαίνει δεν ξέρουμε. Πάντως έχει κάποιες καθυστερήσεις στο ύψος των 40 εκκλησιών και στη Χαλκιδική και εκεί έχουμε καθυστερήσεις. Συγκεκριμένα, μποτιλιάρισμα υπάρχει τώρα στο φανάρι της Κρυοπηγής και μερικές καθυστερήσεις έχουμε και στο Πευκοχώρι και στο δεύτερο πόδι στο φανάρι της Νικήτης. We'll be right back.

0: Άιντε καλημέρα στην υγειά μας, βρε παιδιά.
1: Να πιούμε ένα ποτηράκι. Από ό,τι φαίνεται, παιδιά, οι νέοι δεν πίνουν, λέει, γενικότερα. Στην Αμερική έχει ξεκινήσει αυτή η έρευνα, βέβαια. Αλλά νομίζω ότι το φαινόμενο το βλέπουμε και στα μέρη μας.
0: Και τα στοιχεία της Ελλάδας, νομίζω αυτό λένε, ότι οι νέοι έχουν μειώσει το αλκοόλ.
1: Σοφία, τι είπες, και καλά κάνουν.
2: Βεβαίως.
1: Θα ακούσουν τώρα όλοι οι μαγαζάτρες εδώ που έχουν, ξέρεις, τέτοια μαγαζιά.
0: Να σου πω κάτι, μπορεί να πουλάνε σουμάδες, μάνο μου, ναι.
1: Χυμούλης, ναι.
0: Κυράσει μπανάνα, γιατί όχι.
1: Κοίτα, στην Αμερική λέει το έχουν πάρει πρέφα αυτό και οι μαγαζάτρες διοργανώνουν, λέει, βραδιές 70s, 80s και 90s για να προσελκύσουν την Generation X που από ό,τι φαίνεται αυτή στηρίζει τα μπαρ και πηγαίνουν και πίνουν.
0: Τι γενιά σου δηλαδή, μάνο.
1: Αυτή δεν είμαι Generation X.
0: Τι είσαι, καλά, είναι γεννημένη από το 65 μέχρι το 80.
1: Δεν είμαι.
0: Α, είσαι μετά το 80. Θα μπερδεύτηκα,
1: συγγνώμη.
0: Αυτοί, λέει, οι άνθρωποι είναι αυτοί που έχουν συνηθίσει ούτως ή άλλως να πίνουν αλκοόλ, οπότε δεν χρειάζεται ούτε να το ξεκινήσουν ούτε να κάνουν κάτι άλλο.
1: Μήπως έχουν και την οικονομική επιφάνεια να το στηρίξουν αυτό το σπορ.
0: Εντάξει, παιδί μου, ποτό είπαμε να πάρουν, όχι αυτοκίνητο, ούτε σπίτι.
1: Έχεις δει πώς έχουν πάει τα ποτά.
0: Έχω δει πώς έχουν πάει τα ποτά.
1: Οπότε 10 ευρώ στο χαβαλέ.
0: Τη σουμάδα μου, παρακαλώ.
1: Να πιει δύο ποτάκια είναι 20 ευρώ. Να πα και τα ξαναγυρίσει.
0: Και ταξί, σωστά. Γιατί πρέπει να έχει και αυτό. Αλλιώς, πόσο πάει το αλκοτέστ να μα πιάσουν.
1: Βγαίνει κάπως ακριβό το ποτό, έχεις δίκιο.

0: Γεια σας και χαρά σας, καλημέρα σας φίλοι μας, εδώ είμαστε με πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1 που ανεβαίνουμε μαζί, ξέρετε, αυτά δεν αλλάζουνε.
1: Αχ,
0: γιατί αναστενάζεις εσύ?
1: Διαβάζω εδώ ότι πιστεύουν ότι οι φίλοι μας, ότι γίνεται σε μια ραδιοφωνική εκπομπή όταν κλείνουν τα μικρόφωνα.
0: Ωραία, σας έχουμε ρωτήσει σήμερα στη σελίδα μας στο Facebook και θέλουμε να μας πείτε, ναι, τι πιστεύετε ότι συμβαίνει.
2: Της Πόπης, λέει Σπυριδούλα.
0: Κοντά πέφτει η Σπυριδούλα μου.
1: Μια Πόπη δεν έχουμε βέβαια.
0: Αυτή μας έλειπε.
2: Πετάνε χαρτάκια ο ένας τον άλλον, λέει Αθηνά.
1: Σαλιωμένα. Με τον παλιό το στυλό που έχει βγάλει το μελάνι μέσα και κολλάει έτσι. Πα! Στο σχολείο το κάναμε.
0: Ξέρεις ότι αν συμβεί αυτό,
1: ναι,
0: δεν θα υπάρξει δεύτερο.
1: Ωραίο, ναι. Το καλαμάκι γίνεται.
0: Θα ψάχνουν να σε βρουν.
1: Ναι.
0: Για πες.
2: Πάνε για κατούριμα οι άνθρωποι, λέει ο
0: Μάνος. Και όχι μόνο, και όχι μόνο.
2: Ενώ η ζωή, λένε, ρίχνουν ένα τσιφτετέλι.
0: Τσιφτετέλι, ναι. Τώρα στο σαφάρι, εμένα ο Μάνος με κατέβασε από το γραφείο για να μιλήσουμε.
1: Ωραία,
0: έτσι γίνεται.

0: Κοσμοραδίο.
1: Καλημέρα, καλημέρα κυρίες και κύριοι.
0: Γεια σας.
1: Αυτή ήταν η Δεσπίνα Βανδύ.
0: Ναι, ναι.
1: Η οποία φυσικά.
0: Τι
1: και σε άκουσε όταν έλεγες ότι η Μελίνα. Τι γίνεται με τον Χριστό Μάστορα και τέτοια. Θέλησε, λέει, να μιλήσει στην κόρη της για αρχή. Με το χάσε έπαιρνε εσένα. Μετά τη μεγάλη έκταση που πήραν τα δημοσιεύματα. Φέρετε να τη ζήτησε πάνω απ' όλα να είναι ιδιαίτερα διακριτική στις δημόσιες εμφανίσεις της.
0: Ναι, γιατί μας φέρνει τον ένα γαμπρό, μας φέρνει τον άλλο γαμπρό.
1: Όχι, να προσέχει, σου λέει, την παρουσία φωτογράφων προκειμένου η προσωπική της ζωή να μην μετατραπεί σε καθημερινό θέμα συζήτησης.
0: Να τα κάνει απλά, να τα κάνει πριβέ.
1: Δεν. Τέλος πάντων, να μην δημιουργούνται παρεξηγήσεις, αισθάνομαι ότι εννοούσε.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν πρόκειται, λέει, για παρέμβαση στις προσωπικές επιλογές της κόρης της.
0: Όχι, προσφέρω.
1: Αλλά περισσότερο για μια συμβουλή προστασίας από μια γυναίκα που γνωρίζει καλά πώς λειτουργούν τα φώτα της δημοσιότητας.
2: Κάτι ξέρει.
1: Λέει το ρεπορτάζ.
0: Μάλιστα.
1: Καταλάβατε. Εντάξει, παιδιά, ήταν απλά οι άνθρωποι στο ίδιο beach bar, λέει. Δεν ήταν καν στην ίδια παρέα.
0: Τίποτα.
1: Απλά είπαν ένα γεια. Γιατί να σου πω κάτι, ο Χρήστος.
0: Ναι, είναι γενέστατος.
1: Και εκτός αυτού, δούλευε και με τη μαμά της πόσα χρόνια. Δηλαδή, ήταν μαζί με τη
0: Δέσποινα. Στα πόδια της μεγάλωσε.
1: Πόσο καιρό. Ναι, οριακά όχι.
0: Οριακά.
1: Γιατί πρόπερση δουλεύανε και η Μελίνα είναι 20 πόσο χρονών.
0: Α, είναι τόσο.
1: Ναι, δεν νομίζω. Ταχτάριζε πρόπερση, μάνα μου.
0: Α, εντάξει.
3: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει. Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φέτα pop μυτιλίνη σε άλμη 2 κιλά, μόνο με 18,99. Φιλέτο μπούτι κοτόπουλο, μόνο με 6,49 το κιλό. Φλωρίδης λουκάνικα τύπου Μικόνου 420 γραμμάρια, μόνο με 1,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις, μόνο με 2,99. Green Cola 330 ml τα 6 τεμάχια, μόνο με 2,59. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
4: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο

0: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Συνέλαβαν 60χρονο ιδιοκτήτη καταστήματος που πουλούσε αλκοόλ σε ανήλικη. Συνεχίζεται σήμερα το 9ο Διεθνές Σκακιστικό Τουρνουά Θεσσαλονίκης 2026. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα στη Χαλκιδική. Τουρισμός για όλους. Ανοίγουν οι αιτήσεις για όλα τα αφημί από σήμερα. Δανία. Αρκετοί τραυματίες σε περιστατικό με πυροβολισμούς. Αναφορές για ξεκαθάρισμα λογαριασμών. 31 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει τους 33. Η υγρασία στο 54%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Σε λίγο στο πρωινό.
2: Τι βρώμικο παιχνίδι παίζει ο εγκέφαλός μας σε όσους χάνουμε κιλά?
3: Μία 67χρονη με ποιο τρόπο κατάφερε να αγοράσει δύο σπίτια.
2: Έχουμε όμως και φανταστικό συναυλιακό διαγωνισμό, Νατάσα Μπουφίλιο στο Αρχαίο Θέατρο Δίου. Όλα έρχονται σε λίγο μαζί με τις μεγαλύτερες επιτυχίες εδώ στο πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: Με κύματα ή χωρίς, εμείς εδώ είμαστε για να ξεκινήσει η παρέα. Η μέρα είναι Δευτέρα, είναι 10 του μήνα Αυγούστου και εμείς είμαστε παρέα στο πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Εσάς μπαίνουν τώρα ιδέες, εσάς τις γιαγιάδες που κάθεστε στα μπαλκόνια και παρατηρείτε τη γειτονιά τι γίνεται.
0: Τώρα οι γιαγιάδες μέσα κάθονται στο ερκοντήσιο.
1: Τώρα πάντως μία 67χρονη κυρία από την Κολομβία, η οποία έχει ζήσει και στην Κολομβία αλλά και στην Αρμενία. Τι έκανε, αγόρασε δύο σπίτια. Θα μου πει τώρα που βρήκε τα λεφτά. Λοιπόν, αυτή η κυρία.
0: Δούλεψε και τα βρήκε.
1: Καθόταν, δούλεψε ακριβώς. Καθόταν λοιπόν έτσι, καλή ώρα, όπως λέμε οι γιαγιάδες που κάθονται έτσι στα μπαλκόνια, παρατηρούν. Κυκλοφορούν στη γειτονιά γενικότερα και κρατούσε σημειώσεις.
0: Ωραία.
1: Μάζευε όλα τα κουτσομπολιά που ακούγε, αριστερά και δεξιά. Αριστερά, δεξιά, εσύ, τύπο φούρναρ, τύπο άλλο, τσαγκάρι, ο μαραγιό κτλ. Και τα πουλούσε στου άμεσα ενδιαφερόμενου. Έπαιρνε περίπου, λέει, 5 έως 10.000 Κολομβιανά πέσο.
0: Ωραία.
1: Έπαιρνε μεγαλύτερα λεφτά. Ανάλογα, βέβαια, τη βαρύτητα τη πληροφορία.
2: Επιχειρηματικό μυαλό.
0: Έτσι το πήρε τα σπίτια μου.
1: Έτσι ακριβώς πήρε τα σπίτια, Γιώργο.
0: Λοιπόν, έχω κάτι γειτόνισε στο μυαλό μου, οι οποίε θα μπορούσαν να έχουν και 5 πολυκατοικίε μέχρι τώρα.
1: Πραγματικά.
0: Και κάτι θείε επίση. Δεν θέλω να πω ονόματα και να πιστεύω.
1: Τρίχα στην ελιά.
0: Εκείνη ήταν φίλη τη γιαγιά. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, πιστεύω θα μπορούσαν να έχουν τη μισή Θεσσαλονίκη, έτσι, να ξέρει.

0: Good morning.
1: Bonjour.
2: Buongiorno.
3: Μέρα.
4: Πρωινό στο Κοσμοράδιο. Κάθε πρωί στις 8. Ξυπνάς μαζί τους.

0: θα, το μήνυμα, το τραγούδι των πολιτικών θα είναι αυτό. Θα.
1: Και όχι μόνο.
0: Και όχι μόνο.
1: Αλλά τέλος πάντων. Δεν σ' άρεσε τώρα η σκέψη που έκανες. Ότι μπορεί να σε αφορά.
0: Εμένα γιατί να με αφορά.
1: Α, δεν ξέρω. Νόμιζα ότι έκανες κάποια σύνδεση.
0: Εγώ πάντα ότι λέω ότι γίνεται.
1: Ναι. Δεν ξέρω. Όχι, δεν λέω τώρα εγώ για τους εργασιακούς χώρους.
0: Όχι, γενικά.
1: Α, για τα υπόλοιπα, μάλιστα.
0: Τα πάντα.
1: Παρόλα αυτά, μπακούρι είσαι.
0: Λοιπόν. Πού το ξέρεις.
1: Α, δεν ξέρω. Τι μας έχεις αφήσει να καταλαβαίνουμε. Λοιπόν, να βγούμε στους δρόμους της πόλης.
0: Πάμε. Σοφία.
2: Της πόλης να βγούμε, γιατί θα συναντήσουμε λίγες καθυστερήσεις στο περιφερειακό, στο ύψος της Πηλαίας με κατεύθυνση προς τα ανατολικά. Είναι όμως οι μόνες που θα συναντήσουμε. Αλλά στη Χαλκιδική, παιδιά, έχουμε πολλές καθυστερήσεις. Ναι. Είναι και στην Κασανδρία και στο φανάρι της Καλυθέας, στο φανάρι της Κρυοπηγής μεγάλο μποτιλιάρισμα, στο Πευκοχώρι και στη Χανιώτη επίσης στο πρώτο πόδι. Ενώ μερικές καθυστερήσεις υπάρχουν και στην Γερακινή, εκεί προς Πολύγυρο, και φυσικά στο φανάρι της Νικήτης συναντάμε και εκεί μποτιλιάρισμα.
1: Το σύνθημα είναι ένα. Ναι. Οδηγέ κουράγιο, άκου Κοσμοράδιο.

0: Να μείνει τίποτα. Εδώ είμαστε πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Είδηση έτσι στο μικροσκόπιο λέει και μικρές μεταφορές χρημάτων μέσω
1: Irisa. Κανονίστε να μου έρθουν πρόστιμα για τις ταβέρνες που ανταλλάζουμε λεφτά.
0: Πραγματικά ρε
1: φίλε. Που λέω ας το πληρώνω εγώ λοιπόν, και αρχίζει ο ένας, όχι εγώ 20, εγώ 30.
0: Πρέπει λέει να προσέχουν οι φορολογούμενες μεταφορές λέει, χρημάτων μέσω Irisa.
1: Τι να προσέχουμε, τι μας το κάνουν το Irisa άμα δεν μπορούμε να ανταλλάζουμε.
0: Για να
1: έτσι.
0: Σε γραπώνουνε.
1: Δεν είμαστε καλά.
0: Εντάξει. Και ακόμα λέει και το χατζηλίκι από γονείς σε παιδιά λέει. Κάτω των 25 ετών να είμαστε εντάξει. Από εκεί και πάνω.
1: Είμαστε λίγο πάνω των 25.
0: Εντάξει. Κοίτα, όπως ενίκιο φοιτητικής κατοικίας, διδάκτρα κτλ. Οκ, τα περνάνε λίγο αβαβά.
1: Ναι.
0: Εντάξει, αλλά παρακάτω, πρόσεξε δηλαδή.

0: Α, μπορεί να μου λες εσύ. Αχ, δεν έχω εσύ ένα πενιντάρικο. Για στείλε μου να στα δώσω.
1: Τι θα με πιάσουν για το πενιντάρικο που θα μου στείλεις.
0: Θα σε ξετινάξουν, Γιώργο.
1: Θα με ξετινάξουν για το πενιντάρικο.
0: Ανάποδα θα σε γυρίσουν.
2: Δεν γλιτώνω.
1: Ανάποδα να με γυρίσουν δεν θα πέσει τίποτα, οπότε δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.
0: Κοίτα, μεταξύ τους λέει και τα αδέρφια. Τα αδέρφια λέει πάγονται στην κατηγορία συγγένειας και οι χρηματικές δωρεές μεταξύ τους φορολογούνται με 20% από το πρώτο ευρώ.
2: Τι λες τώρα.
1: Μικρή μου αδερφή, αν μας ακούς, να ξέρεις, δεν πρόκειται να σου ξαναδώσω το 5 ευρώ. Άμα είναι να δίνω και 20% στο κράτος, κανόνισε.
3: Λέτε η Κατερίνα Γερονικολού να ακούει ράδιο. Ούτε καν.
4: Ναι, παρακαλώ.
5: Ναι, γεια σας.
4: Ναι, γεια σας.
5: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
4: Α, όχι, όχι, όχι, όχι, εγώ δεν ακούω ράδιο. Ακούω κοσμοράδιο.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
6: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
7: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
8: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10.

0: Ακούσατε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Κοσμοράδιο 95,1.
1: Στο κατάστημα ηλεκτρικών Κουτλιάνος Electro Outlet σας περιμένει η νέα γενιά συσκευών Beko. Επιλέξτε ψυγεία με τεχνολογία που κρατά τα φρούτα και τα λαχανικά φρέσκα για μεγαλύτερο διάστημα και αξιοπιστία που σας συνοδεύει για χρόνια. Βρείτε τα στο κατάστημα Κουτλιάνος στον κόμβο Νικήτης Μαρμάρα και στο kutlianoselectrics.gr. Εκεί που η τεχνολογία κάνει τη διαφορά.

απλά μια λέξη τόσο να πονά. Δεν μιλάω για αυτά που μας χωρίζουν, όσα μας ενώνουν σαν γυαλί την καρδιά μου, χίλια κομμάτια σκύρια.

0: Γεια σας, καλημέρα σας. Ο Αντώνης Ρέμος. Μετράμε αντίστροφα, βέβαια, για να τον απολαύσουμε ζωντανά. 12 του Σεπτέμβρη. Χαμός θα γίνει, βέβαια, με την υποστήριξη του Κοσμοράδιο 95,1 σε μια συναυλία που θα γιορτάζει τα 30 του χρόνια.
1: Εδώ, στην παραλία της Θεσσαλονίκης. Φυσικά, μέχρι τότε έχουμε πολλές συναυλίες για να πάμε ακόμη παρέα. Όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη και γύρω-γύρω από αυτήν. Ξέρετε ότι ένα μέρος που φέτος έτσι έχουμε κάνει πολλές εκδρομές εντός εισαγωγικών είναι το Δίον, το Αρχαίο Θέατρο Δίου και όχι μόνο. Εκεί που έχουμε την ευκαιρία να δούμε πάρα πολλές και συναυλίες και θεατρικές παραστάσεις. Αυτή τη φορά την αφορμή μας τη δίνει η Νατάσα Αμποφίλιου. Και την Τετάρτη, 12 Αυγούστου, στο Αρχαίο Θέατρο Δίου, θα βρεθούμε εκεί για το μέτρημα αυτό. Μια υπέροχη μουσική παράσταση της Νατάσας Αμποφίλιου, του Θέμη Καραμουρατιδή και του Γεράσιμου Ευαγγελέτου, που έχει γεννηθεί σε μια στιγμή μετάβασης, όπως μας λένε οι ίδιοι. 20 χρόνια κοινή διαδρομή, ένας πολύ ωραίος κύκλος και φυσικά πολλά αγαπημένα τραγούδια που θα ζήσετε εσείς μαζί με ένα αγαπημένο σας πρόσωπο, γιατί φυσικά οι προσκλήσεις είναι διπλές.
0: Πάρτε λοιπόν το κινητό στο τηλέφωνο, στείλτε μας μηνύματα στο Viber στο 6982951951, γράψτε λέξη παράσταση, το ονοματεπώνυμό σας και στείλτε τις συμμετοχές σας.

0: Καλημέρα, καλώς ήρθατε πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Ξέρετε ότι γενικά τα τελευταία χρόνια κάνουν πάρα πολλά πράγματα. Comeback.
1: Ναι.
0: Διασκευές. Έχουμε πολλές τέτοιες.
1: Στέρεψε ο κόσμος από ιδέες, λες.
0: Κοίταξε τώρα, είναι η νοσταλγία, βρε μάνο μου. Uh-huh. Πολύ μεγάλο κομμάτι του παζλ αυτού.
1: Uh-huh.
0: Τώρα το ζήτημα είναι ότι αυτή η επιστροφή που συζητιέται,
1: ναι,
0: ότι ίσως γίνει πραγματικότητα, έρχεται,
1: ναι,
0: να λύσει ένα άλλο πρόβλημα.
1: Ποιο?
0: Την μαγεία των social media τη δεκαετία του 2000.
1: Το MySpace θα βγει.
0: Το MySpace.
1: Ξανά. Τι εννοείς?
0: Υπάρχουν φήμες ότι ετοιμάζει δυναμικό comeback, γιατί σου λέει ο κόσμος βαρέθηκε τον αλγόριθμο.
1: Είχες MySpace εσύ?
0: Εγώ δεν είχα. MySpace είχα, ναι.
1: Εγώ δεν είχα.
0: Είχα.
1: Δεν το ξέρω καν.
0: Εσύ ήσουν μεγάλος ήδη τότε για αυτά τα πράγματα.
1: Όχι, όχι,
0: γι' αυτό
1: όχι.
0: Δεν είχες. Είσαι 5 χρόνια μεγαλύτερος μου.
1: Εμείς ξέραμε το άλλο, το κίτρινο, πώς λεγότανε.
0: Ποιο κίτρινο?
1: Πώς στέλνες μηνύματα? Όχι, ρε, που έστελνε και μηνύματα.
0: MISN.
1: Όχι, όχι. Ένα άλλο που έστελνε 8 μήνες. Πώς λεγότανε, ρε, φίλε, τώρα?
2: SMS.
1: Όχι.
0: Σήματα καπνού. Όσο ο Μάνος προσπαθεί να θυμηθεί και η μνήμη του, δεν τον βοηθάει. Οι χρήστες, λοιπόν, που έτσι ρωτήθηκαν, λένε ότι βρε, παιδί μου, εκεί είναι
1: τα μηνύματα.
0: Ναι, δεν. Μανώ. Λίγο από μέσα σου, αν θέλει. Μπορούσε, λέει, να είσαι αυθεντικό εκείνη την εποχή, να ανεβάζει σε κατέργαστες φωτογραφίες χωρίς φίλτρα. Να μην σε πειράζει άμα έχει κάτι μύτη σου πάνω. Δεν θα την έβλεπε κανείς τόσο χαμηλή που ήταν η
1: μέσα,
0: ανάλυση.
1: Άμα είχε.
0: Ναι, δεν το έβλεπε κανείς. Δεν υπήρχε κανείς. Ενώ τώρα σου λέει όλα τα υπόλοιπα περνάνε από το μικροσκόπιο, από αλγόριθμους, από τέτοια να περάσεις, να κάνεις views. Πόσο θα ήθελα, σου λέει, ένα ωραίο δίκτυο που να μην κοιτάει αυτά, να μην μαζεύεις like, τίποτα. Απλά να βλέπει ο καθένας τι θέλει.
2: Ναι. Old school. Ναι.
0: Προς το παρόν είναι ιδέα. Τώρα, άμα θα περάσει.
1: Τώρα, εγώ άμα γράψω MySpace δεν υπάρχει.
0: Υπάρχει κάτι, αλλά άμα το βρεις να λειτουργεί, πες μου και εμένα χαιρετίσματα.
1: Μάλιστα.

0: Γεια σας, καλημέρα σας. Πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1 και σήμερα είμαστε εδώ στο ξεκίνημα μιας καινούριας εβδομάδας. Μια εβδομάδα που κορυφώνεται το Σάββατο με τον 15 Αύγουστο.
1: Με το καλό. Ευχόμαστε να περάσετε όμορφα ό,τι και αν έχουν αυτές οι μέρες μπροστά μας σε σχέδια και αν δεν έχουν κάτι ευχόμαστε να συμβεί έστω και τελευταία στιγμή να αποκτήσετε. Λοιπόν, να βγούμε στους δρόμους μας.
0: Πάμε, φτύσαμε, Σοφία.
2: Δεν έχουμε κάτι ιδιαίτερο στη Θεσσαλονίκη από μποτιλιάρισμα. Λίγες καθυστερήσεις Τούμπα και Πηλέα στον περιφερειακό με κατεύθυνση προς τα ανατολικά. Πιο έντονο θέμα έχουμε στη Χαλκιδική αυτή τη στιγμή. Συγκεκριμένα στο πρώτο πόδι, πολύ έντονο το μποτιλιάρισμα στην Κρυοπηγή, όπως πηγαίνει από Πολύχρονο δηλαδή προς Κρυοπηγή. Επίσης, καθυστερήσεις και στο φανάρι της Καλυθέας και στο Παυκοχώρι και στον κεντρικό δρόμο στη Χανιώτη. Ενώ επίσης έχουμε καθυστερήσεις και στο δεύτερο πόδι, πολύ έντονες φυσικά, στο φανάρι της Νικήτης.

0: Γιώργο, βρήκα που θα ρίξεις το φταίξιμο για το βάρος του παραπάνω που λίγο έχεις.
1: Λίγο όμως, ναι. Μου αρέσει το λίγο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μάνο μου, εγώ ξέρω που να το ρίξω το βάρος.
0: Στον πρόγονο σου.
1: Στη γιαγιά μου.
0: Όχι.
1: Που μετάζεται την κανονιτές ποτάτες.
0: Στους Homo sapiens, Γιώργο. Στους πρώτους προγόνους του ανθρώπου.
2: Α, τόσο παλιά.
1: Τόσο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Είδες, άμα είναι να βρω ευθύνες, εγώ πηγαίνω και τώρα δεν έχω κανένα πρόβλημα.
0: Ο εγκέφαλός σου θυμάται λέει το υψηλότερο βάρος σου και μάχεται να το επαναφέρει. Ό,τι και να χάσει, ό,τι προσπαθεί και να κάνει γυμναστή, να χτυπιάσει εκεί γυλιακού αυτά τα ιστορία.
1: Ξέρω, να τα πει αυτά σε αυτού που λένε ράψε τη στόμα σου και μείνει στο γυμναστήριο.
0: Αυτό.
1: Ναι, δεν είναι τόσο εύκολο, παιδιά. Άμα ήταν τόσο εύκολο, θα το κάναμε. Να ξέρετε, δηλαδή, έχουμε να ανταπεξέλθουμε εδώ πέρα μια μάχη με τον εγκέφαλό μα. Δεν είναι απλά τα πράγματα.
0: Όταν το σώμα λέει γίνεται βαρύτερο, ο εγκέφαλο αρχίζει να αντιμετωπίσει αυτό το υψηλότερο βάρο ω το νέο φυσιολογικό επίπεδο.
1: Εδώ είμαστε και μετά, άμα αρχίσει και το χάνει, λέει κάτι έπαθα εγώ τώρα, αρρωσταίνω, τι έγινε, να το κρατήσω. Πάρε όρεξη να έχεις, Γιωργάκη. Κατάλαβες. Πάρε γκύλε πέντε σουβλάκια να έχεις.

0: Ναι, φυσικά εδώ είστε συντονισμένοι στο πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Κάθε πρωί ξέρετε ότι σας κάνουμε και μια ερώτηση. Αυτή η ερώτηση σήμερα
1: είναι βιωματικού χαρακτήρα για εμάς.
0: Ναι, εμείς δεν ξέρουμε την απάντηση. Τώρα εμείς θέλουμε να δούμε τι φαντάζεστε. Τι πιστεύετε ότι γίνεται σε μια ραδιοφωνική εκπομπή όταν κλείνουν τα μικρόφωνα?
2: Μακελιό, λέει η Δήμητρα.
1: Μακελιό.
0: Εντάξει, όχι πάντα, αλλά μερικές φορές.
1: Συμβαίνει, όλα βγαλμένα από τη ζωή είναι.
2: Το σύστριγγλο γράφει εδώ πέρα ένας ακροατής.
1: Ναι,
2: ένας χαμός γενικά. Ότι σχολιάζουμε το τι μπιπ ακούσαμε από ακροατές σήμερα.
1: Σίγουρο αυτό συμβαίνει, να ξέρετε.
0: Όχι, και δικές μας, μεταξύ μας. Γιατί ναι, εδώ να δείτε τι γίνεται.
2: Και ο Τάσος παιδί πιστεύει ότι κάτι άλλο κάνουμε. Να το πω. Κάτι πορδίτσες.
0: Πορδίτσες.
2: Ναι.
0: Ένας στους τέσσερις.
1: Κοίτα.
0: Τον πέτυχες.
1: Κοίτα. Όταν μου μιλάει ο Γιώργος, συνήθως τον κλάνω.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ, Μάνο. Να είσαι καλά. Φαρομοίως. Καβρεφτάκι.

0: Εδώ είμαστε και αυτό το πρωινό, στο πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1 συντονισμένοι και τη σημερινή μέρα είμαστε εδώ για να ξεκινήσει καινούργια εβδομάδα, εβδομάδα με τον 15 Αύγουστο μέσα.
1: Τι κάνετε αυτή την εβδομάδα, σας ρωτήσαμε, πού σας βρίσκει, σε άδεια ή σε δουλειά?
2: Είναι διακοπές.
1: Κρατηθείτε από κάπου.
0: Ναι.
2: Τι?
1: 60% ναι. Είναι σε διακοπές.
0: Τι θα ήταν.
1: Οι υπόλοιποι 40 εδώ πέρα, η πλέμπα εμείς, έχουμε κάτι να δουλεύουμε, καταλάβατε.
2: Τι να κάνουμε.
1: Δεν πειράζει, καλή ξεκούραση βρε παιδιά. Λοιπόν, στα story μας Κοσμοράδιο 100.951 μας απαντάτε αν θέλετε να μπείτε και να βοηθήσετε και εσείς τη διαμόρφωση αφού του αποτελέσματος. Και τώρα...
0: Χαιρετάμε. Έρχεται η Ραφαλία Τεντόγλου.
1: Αυτό ήθελα να πεις. Πάσα σου δώσα καλέ.
0: Έτσι μας το είπες.
1: Δεν σου είπα να λύσεις σουντόκου.
2: Δεν θέλει να φύγει.
0: Εντάξει, έρχεται η Ραφαλία, θα σου κρατήσει την τροφιά για τις επόμενες δύο ολόκληρες ώρες.
1: Και αύριο το πρωί πάλι παρέα θα είμαστε από τις 8. Εδώ για να ξεκινήσουμε τη μέρα μας με πρωινό στο Κοσμοράδιο από τον Μάνο Βολάνη.
0: Τη Σοφία Στεφανίδου.
2: Και το Γιώργο Τσισμετζή.

0: Car Recycling.
1: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
0: Από ενοικιάσει σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσει, καθαιρέσει και αποξηλώσει με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
1: Τσέλικα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντο. Βρείτε μα στο tselikapavlarecycling.gr και στο ζωγράφο Χαλκιδική.
0: Τσέλικα Recycling. Για καθαρέ λύσει και ένα βιώσιμο μέλλον.
2: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολιτικό τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
3: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίντλ. Παγωτό καϊμάκι 1 κιλό 3,99. Κόλα 2 λίτρα 79 λεπτά. Και εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 3 λίτρα 17,89. Λίντλ. Γιατί αξίζει.
5: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
6: Εθνικό Θέατρο. Τροάδες του Ευρυπίδη. Ένα συγκλονιστικό έργο με το θηλυκό σώμα να διεκδικεί το δικαίωμα της επιλογής. Μια παράσταση με μεικτό θίασο, με ηθοποιούς με και χωρίς αναπηρία. Σκηνοθεσία Ελένη Ευθυμίου. Τροάδες. 26 Αυγούστου, Θέατρο Δάσους.
5: Στον αέρα. Στους 95,1 στο ίντερνετ κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.
7: Αργότερα θα φτάσει τους 33. Η υγρασία στο 50%. Η επόμενη ενημέρωση σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
5: Κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
8: Ανεβαίνουμε μαζί.
5: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Και καλησπέρα και καλό μεσημέρι. Αυτό είναι το Κοσμοράδιο 95,1 και εγώ είμαι η Ραφαηλία Ντόντογλου. Δευτέρα 10 Αυγούστου, 12 και κάτι. Καλημέρα σε όλους όσους είναι στο γραφείο με τον καφέ δίπλα τους, σε όσους έχουν ξεκινήσει τις διακοπές τους, όσους ετοιμάζουν βαλίτσες και σε όσους απλά περιμένουν να τελειώσει η μέρα για να βρεθούν κάπου κοντά στη θάλασσα. Είναι Αύγουστος, οι ρυθμοί πέφτουν, οι βόλτες μεγαλώνουν, οι παρέες μαζεύονται και η μουσική σου φτιάχνει τη διάθεση. Λοιπόν, μην μαλώνετε τη Δευτέρα, παιδιά. Δεν φταίει αυτή που τελείωσε το σούκου. Το Κοσμοράδιο είναι εδώ και είναι η καλύτερη παρέα της ημέρας σου. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2 και θα ακούμε μόνο επιτυχίες. Η καλύτερη μουσική παρέα. Οπότε δυναμώνουμε και φύγαμε. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε και καλά να περάσουμε.

0: μόνο στο τέρμα θέλω να τα ακούω, γιατί μου αρέσει πολύ. Κοσμοράδι 95,1 και ανεβαίνουμε μαζί, ανεβαίνουμε παρέα. Εγώ είμαι η Ραφαήλια Ντόντογλου, στην παρέα σου από τις 12 μέχρι και τις 2 και αυτή τη Δευτέρα και κάθε μέρα. Και φυσικά και σήμερα έχουμε δύο αγωνισμούς. Έχουμε μαζί μας την Garden που σου χαρίζει μια υπέροχη Garden Summer Bag γεμάτη προϊόντα αντιλιακής προστασίας. Για να σου θυμίζει ότι τα καλοκαίρια σου μπορεί να αλλάζουν, αλλά η προστασία παραμένει ίδια και παραμένει σημαντική και παραμένει Garden. Πώς μπαίνεις στην κλήρωση, λοιπόν? Θέλω να ψηφίσεις για το Pick the Song, δηλαδή ποιο τραγούδι από τα δύο θέλεις να παίξει στον αέρα σήμερα στις 2 παρατέταρτο. Οι επιλογές μας για σήμερα είναι οι εξής. Νίνο, πάρε μαγκαλιά.
1: Πάρε μαγκαλιά και πες μου μην εδώ.
0: Νίνο, σαν αβαγή.
2: Σαν αβαγή, σαν Ρόβινσονες, δίχως νόμους και κανόνες.
0: Ένα από τα δύο τραγούδια που άκουσες θα παίξει στον αέρα στις 2 παρατέταρτο, όπως είπαμε, και το ποιο θα είναι αυτό θα το κρίνετε εσείς. Θα το διαλέξετε έτσι με μεγάλη σοφία μπαίνοντας στο Instagram του Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο κάτω παύλα 951. Ένας τυχερός ή μια τυχερή που θα ψηφίσει εκεί πέρα θα κερδίσει και την Garden Summer Bag και θα την παραλάβει από το Κοσμοράδιο. Καλή τύχη σε όλους και εμείς φύγαμε για μουσική.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στη ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
4: Ποσίδι, έτοιμοι.
5: U90s.
4: Χορός, τραγούδι, κέφι, ρυθμός, πάρτι.
6: Το απόλυτο 90's show έρχεται στο Blue Banana, στο Camping του Απιθύτα. Σάββατο 25 Ιουλίου, 1, 8 και 22 Αυγούστου και Παρασκευή 14 Αυγούστου.

0: Reunite 90s. Turn up the summer.
1: Blue Banana. Ποσίδι.
2: Εκεί που το καλοκαίρι.
1: Γίνεται πάρτι.
3: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
4: Έως την Τετάρτη, όλα τα αντιλιακά Νιβέα σε απίστευτες τιμές. Και με δύο τεμάχια, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Υγρά πιάτων Φέρι 900 ml, μόνο 2,67. Αριέλ υγρό Γκίκα Πακ, 80 μεζούρες, μόνο 14,90. Και μαλακτικά καζολίν 52 μεζούρες, μόνο 3,39. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
3: Ο Αθλητικός Σύλλογος Διονυσίου σας προσκαλεί σε μια υπέροχη καλοκαιρινή βραδιά. Την 5η 20 Αυγούστου υποδεχόμαστε τον Κώστα Σαφέτη και την Χαρά Βέρα. Στο Κλαρίνο, ο Μάκης Μπέκος. Έναρξη στις 10 το βράδυ. Κώστα Σαφέτης, Χαρά Βέρα στο προάβλιο του Δημοτικού Σχολείου Διονυσίου στις 20 Αυγούστου. Σας περιμένουμε όλους εκεί.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

άλλοι την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις,

Είναι επιτυχία, γι' αυτό και παίζει στο Κοσμοράδιο 951 και στο κοσμοράδιο.gr. Είμαι η Ραφαήλια Ντόντογλου, γεια σου τώρα ήρθες στην παρέα μας. Ξέρεις τι περίεργο έχει το καλοκαίρι και ειδικά οι διακοπές εντωμεταξύ. Ο χρόνος κυλάει αλλιώς. Δεν ξέρω τι πόρτα έχουμε ανοίξει στο Matrix, αλλά μία ολόκληρη μέρα στη δουλειά, ας πούμε, 8 ώρες, είναι 24 ώρες στην πραγματικότητα. Αλλά άμα είσαι στη θάλασσα, με καφέ στο χέρι, με βουτιές, με καλή παρέα, η μέρα περνάει πριν προλάβεις να πεις πάμε για άλλη μια βουτιά. Έχει πάει 8 το απόγευμα πριν καν το καταλάβεις. Το πιο ωραίο ξέρεις ποιο είναι στις διακοπές, έτσι, να μην ξέρεις καν τι ημέρα είναι. Οπότε, άμα είσαι κάπου διακοπές, απόλαυσέ το. Και αν μετράς αντίστροφα, κάνε λίγη υπομονή. Έρχεται η στιγμή που το ρολόι θα πηγαίνει πιο αργά. Αυτό είναι το Κοσμοράδιο, η μουσική σου παρέα που σου κρατάει στην τροφιά όπου και αν βρίσκεσαι. Φύγαμε για μουσική, λοιπόν. Απόλαυσε.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Μας αρέσει πολύ, μας ταξιδεύει, το απολαμβάνουμε στο Κοσμοράδι 95,1. Είναι Δευτέρα 10 Αυγούστου. Σήμερα στην καρδιά του καλοκαιριού είμαστε εκεί ακριβώς στη μέση. Αν σήμερα το πρωί σηκώθηκες και αναρωτήθηκες αν πάλι είναι Δευτέρα, μην αγχώνεσαι, δεν είσαι μόνος, δεν φταίει η Δευτέρα. Ευτυχώς υπάρχει το Κοσμοράδιο για να σε ανεβάζει. Καλή εβδομάδα λοιπόν και ξανά. Δεν αλλάζει η Δευτέρα, ισχύει αυτό, αλλά μπορούμε να τη αλλάξουμε soundtrack. Γι' αυτό και απολαμβάνουμε επιτυχίες στο τέρμα, όπου και αν είσαι, μας ακούς μέσω του κοσμοράδιο.gr ή μέσω της εφαρμογής μας για iOS και Android. Γιατί όχι, πες μου, θέλεις να χάνεις τώρα επιτυχίες σαν και αυτή που έρχεται τώρα? Δεν νομίζω.

0: Αχ, αυτά είναι τα ωραία. Αύγουστο, ήλιο, διακοπές για κάποιους, δουλειά για κάποιους άλλους. Όπως και να έχει, εμείς είμαστε εδώ με την καλύτερη μουσική παρέα. Κοσμοράδι 95,1. Και εγώ είμαι η Ραφαήλ Αντώνογλου. Και αν ψάχνεις μια πίτσα με εντελώς νέα γεύση, είναι εδώ για σένα η νέα πίτσα Μαργαρίτα Lime από την Premium Ethnic σειρά της Pizza Fan με την υπογραφή του Δημήτρη Σκαρμούτσου. Που σου φτιάχνει τη διάθεση, σου φτιάχνει και την όρεξη, σου φτιάχνει τα πάντα βασικά. Ό,τι πάει λάθος στη ζωή σου, να ξέρεις, θα φτιαχτεί. Γιατί συγκεκριμένα ένα τυχερό ή μια τυχερή θα απολαύσει δύο πίτσες οκτώτε μαχιών Bianca Italian Fan με Φιλαδέλφια. Θα διαλέξει όποια θέλει από τις πολλές επιλογές που είναι όλες μία και μία και πεντενόστιμες. Λοιπόν, για να μπει στην κλήρωση, στείλε μου μήνυμα στο Viber του σταθμού 6982-951-951. Θέλω το ονοματεπώνυμό σου κενό και Pizza Fan. Καλή τύχη σε όλους και καλή τύχη στο νικητήριο. Μήνυμα που θα λάβει την απάντησή του μέσω Viber. Κατά τα άλλα, μένεις εδώ, κόσμος συντονισμένος.
1: Ακούει άραγε η Δήμητρα στο Γιάννη Ράδιο.
2: Ναι, παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας.
2: Ποιος είναι?
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Όχι, εγώ δεν ακούω ράδιο. Ακούω Κοσμοράδιο.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, yeah, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
4: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr. Μπες στο ρυθμό των τροπικών εκπτώσεων με Βίκο. Βρες προσφορές που ξεχωρίζουν για κάθε γωνιά του σπιτιού σε ένα από τα 180 καταστήματά μας και online στο vico.gr.
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
5: Η μικρή σκηνή δίπλα στη θάλασσα 2026 επιστρέφει στο Πορτοβαλίτσα. Παρασκευή 14 Αυγούστου η Ανδριάνα Μπάμπαλη με τους Tales from the Box. Σάββατο 15 Αυγούστου η Ρίτα Αντωνοπούλου τραγουδά Θάνο Μικρούτσικο και Μίκη Θεοδωράκη. Κυριακή 16 Αυγούστου μια μαγευτική βραδιά για τον Άστορ Πιατσόλα σε ήχους τάγκο από τους Los Perdidos Quintet. Προπόληση more.com, Σάρωθρον και Πορτοβαλίτσα.
6: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φέτα pop μυτιλίνη σε άλμη 2 κιλά μόνο με 18,99. Φιλέτο μπούτι κοτόπουλο μόνο με 6,49 το κιλό. Φλωρίδης λουκάνικα τύπου Μικόνου 420 γραμμάρια μόνο με 1,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 2,99. Green Cola 330 ml τα 6 τεμάχια μόνο με 2,59. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
7: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Συνελήφθησαν 4 αλλοδαποί για απόπειρα ληστείας σε βάρος 19χρονου στο Ωραιόκαστρο. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα στη Χαλκιδική. Τουρισμός για όλους. Ανοίγουν οι αιτήσεις για όλα τα αφημί από σήμερα. Ρωσία. Η αεράμινα κατέριψε 285 ουκρανικά drones μέσα σε 12 ώρες. Παγκόσμιο πρωτάθλημα κοπηλασίας εφήβων νεανίδων. Παγκόσμιος πρωταθλητής ο Ιάσονας Μουσελίμης στο σκι εφήβων.

radio.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.

Ναι, είμαστε εδώ και για δεύτερη ώρα. Δευτέρα 10 Αυγούστου σήμερα στο Κοσμοράδι 95,1. Καλό μεσημέρι και χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν. Να στείλω τις ευχές μου στο Λαβρέντι, τη Λαβρεντία, τη Λάουρα, τη Λορένη, αλλά και στον Ήρωνα και τον Υπόλοιπο. Τι σπάνια ονόματα είναι αυτά. Να τους χαιρόμαστε και να έχουν πάντα υγεία και όμορφες στιγμές. Συνεχίζουμε δυνατά εδώ στο Κοσμοράδι 95,1 αυτό το μεσημέρι, εκεί που άλλοι έχουν ήδη απλώσει πετέτα στην παραλία. Άλλοι είναι ακόμα στο γραφείο με το βλέμμα στο ρολόι και την ψυχή στο φρέντο εσπρέσο. Και άλλοι οργανώνουν την επόμενη απόδραση. Λοιπόν, εγώ είμαι εδώ να σου κρατήσω την καλύτερη μουσική παρέα. Πάμε να κάνουμε τη Δευτέρα λίγο πιο υποφερτή, γιατί το καλύτερο αντίδοτο είναι ένα αγαπημένο τραγούδι και από αυτά έχουμε αρκετά. Για άκουσε.

Κοσμοράδιο 95,1 το soundtrack της πόλης. Εγώ είμαι η Ραφαηλία Ντόντογλου και τα λέμε από τις 12 μέχρι τις 2. Έχουμε δηλαδή αρκετή ώρα ακόμα να απολαύσουμε επιτυχίες, αλλά μια σημαντική υπενθύμηση έχω για σένα. Τώρα που οι μέρες είναι πολύ ζεστές και ο κίνδυνος πυρκαγιών είναι αυξημένος, η προστασία, να ξέρεις, ξεκινάει από μικρές καθημερινές συνήθειες που πρέπει να κόψουμε. Για παράδειγμα, να μην πετάμε αναμένα τσιγάρα από το αυτοκίνητο ή γενικά να μην αφήνουμε σκουπίδια στο δάσος, να μην ανάβουμε φωτιές σε υπαίθριους χώρους, ειδικά με επικίνδυνες συνθήκες. Φυσικά, προσέχουμε τις εργασίες που μπορεί να προκαλέσουν σπινθήρες, εργαλεία, τροχούς, μηχανήματα, ειδικά κοντά σε ξερά χόρτα, γιατί μία στιγμή απροσεξίας μπορεί να καταστρέψει ένα δάσος που χρειάστηκε δεκαετίες για να δημιουργηθεί. Και φυσικά, ανθρώπους, σπίτια μπορεί να κινδυνεύσουν όλα αυτά μαζί και τα ζώα. Αν δεις καπνό, φυσικά ενημερώνεις κατευθείαν την πυροσβεστική, μην το αφήσεις σε άλλον και μην θεωρήσεις αυτονόητο ότι το έχει κάνει κάποιο.

0: Ποιος ήδη. Τώρα που το είπαμε αυτό, συνεχίζουμε με μουσική, γι' αυτό μείνε εδώ.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις. Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
2: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
3: Καλλιτέχνης
2: Δημήτρης Χρυσοχοίδης.
3: Τίτλος:
2: Θα σου στέλνω φιλιά.

0: Και όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο.
2: Αχ, καλοκαιράκι.
3: Ναι, ναι, καλοκαιράκι. Καυτός ο ήλιος, στο Θεό τα καύσιμα, φωτιά στα μπατζάκια της Βερμούδας μας. Πώς θα την παλέψουμε?
2: Όπως κάθε καλοκαίρι, στο Σαχάρα Resort. 20 λεπτάκια από την πόλη. Πλήρως ανανεωμένος χώρος, με ξεχωριστά signature cocktails, εστιατόριο με modern Greek κουζίνα και έμπνευση από γεύσεις της Ελλάδας. Και με μεγάλο χώρο στάθμευσης.
3: Καλοκαιράκι, στο Σαχάρα Resort, στη Νέα Ηράκλεια Χαλκιδικής.
2: Μια ανάσα δροσιάς, μια ανάσα δρόμου από την πόλη.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Κοσμοράδι 95,1, τα καλύτερα για σένα μόνο. Και αν το μυαλό σου ήδη ταξιδεύει, να ξέρεις δεν είσαι μόνος. Μέχρι τότε, μέχρι να έρθει η ώρα να ταξιδέψεις όντως, ταξιδεύουμε με μουσική. Μια μικρή υπενθύμηση ότι αν είμαστε η καθημερινή σου συνήθεια, υπάρχει ένας τρόπος να είμαστε μαζί όλο το 24ωρο μέσω του κοσμοράδιο.gr, που ανακαλύπτεις όσα συμβαίνουν πέρα από τα μικρόφωνα, ναι, από την Ελλάδα, από τον κόσμο, τελευταία νέα από τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες, αποκλειστικές συνεντεύξεις, μεταδόσεις, τραγούδι της εβδομάδας, αγαπημένα τσάρτ. Φυσικά έχουμε και εφαρμογή για iOS και Android, γιατί έτσι η μουσική δεν πρέπει να σταματάει ποτέ και το Κοσμοράδιο είναι η παρέα σου πάντα. Λοιπόν, εγώ είμαι η Ραφαηλία Ντόνταγλου και αυτό είναι ένα τραγούδι από τα αγαπημένα μου. Για άκουσε!

0: Πάλι, πάλι, πάλι.
1: Τέτοια τραγούδια θέλουμε να ακούμε για να φτιάχνει η διάθεσή μας. Κοσμοράδι 95,1 και ανεβαίνουμε πάντα μαζί. Εγώ είμαι η Ραφαήλ Εδόντογλου στην παρέα σου από τις 12 μέχρι τις 2 για λίγο ακόμη δηλαδή. Και σας είπα εκεί κατά τις 12.30 να μπείτε στο Instagram και να ψηφίσετε το δικό σας αγαπημένο τραγούδι ανάμεσα σε δύο από τον Νίνο. Πάρε με αγκαλιά και σαν αβαγή. Γιατί ένα από τα δύο θα άρεσε φυσικά στους περισσότερους. Λοιπόν, αυτό είναι που θα ακούσουμε, αυτό που ψηφίσατε οι περισσότεροι. Δεν θα πω τον τίτλο γιατί μου αρέσουν και τα δύο πάρα πολύ. Θα σου πω απλά να ανεβάσεις την ένταση και να απολαύσεις, γιατί μιλάμε για καλοκαίρι, μιλάμε για Νίνο, μιλάμε για vibes και ας είναι Δευτέρα. Λοιπόν, βάλε λίγο παραπάνω μουσική και όλα θα ξεκινήσουν με χαμόγελο. Αυτό είναι το Pick the Song της Δευτέρας.
2: Η μουσική μας είναι αυτό που κάνει το ράδιο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.

0: Τι ωραίο τραγούδι, πόσο ωραία κλείνει για σήμερα το διωράκι μας. Κοσμοράδιο 95,1 και ανεβαίνουμε μαζί. Είμαι η Ραφαηλία Ντόντογλου και εντάξει, το ξέρω, αν η Δευτέρα είχε κουμπί αναβολή, θα το είχαμε πατήσει όλοι όσοι έχουμε μείνει εδώ στη Θεσσαλονίκη που έχει αδειάσει κιόλας. Αλλά μέχρι να πατήσουμε την αναβολή, πατάμε play. Βάλαμε μια πολύ ωραία αρχή στην εβδομάδα. Η Δευτέρα πέρασε πιο μουσικά. Καλή συνέχεια λοιπόν και ραντεβού αύριο την ίδια ώρα στις 12 το μεσημέρι. Θα είμαι εδώ και θα σε περιμένω, γιατί τώρα δύο πήγε και μου είπαν πάλι φύγε. Όπως συνηθίζω να λέω κάθε μέρα, έχει έρθει ο Βασίλης Χαρόκοπος, είναι εδώ και είναι έτοιμος να σου κρατήσει την καλύτερη συντροφιά για το επόμενο δίωρο. Γι' αυτό μείνε εδώ, δυνάμωσε την ένταση και μην ξεχνάς πως τα καλύτερα έρχονται, να πιστεύεις στο μέλλον. Εγώ είμαι η Ραφαηλία Ντόντογλου και σου στέλνω πολλά πολλά φιλιά και καλή εβδομάδα.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Μια 67χρονη κυρία από την Κολομβία, η οποία έχει ζήσει και στην Κολομβία αλλά και στην Αρμενία. Τι έκανε, αγόρασε δύο σπίτια. Από την ώρα που βρήκε τα λεφτά. Λοιπόν, αυτή η κυρία.
3: Δούλεψε και τα βρήκε.
2: Καθόταν, δούλεψε ακριβώς. Καθόταν λοιπόν έτσι, καλή ώρα, όπως λέμε οι γιαγιάδες που κάθονται στα μπαλκόνια, παρατηρούν. Κυκλοφορούν στη γειτονιά γενικότερα και κρατούν σημειώσεις.
3: Ωραία.
2: Μάζευε όλα τα κουτσομπολιά που ακούγε αριστερά και δεξιά. Αριστερά, δεξιά, εσύ, τύπο φούρναρη, τύπο άλλο, τσαγκάρι, ομαράκι και τα λοιπά. Και τα πουλούσε σε. Στου άμεσα ενδιαφερόμενου. Έπαιρνε περίπου λέει 5 έως 10.000 Κολομβιανά πέσος.
3: Ωραία.
2: Έπαιρνε μεγαλύτερα λεφτά. Ανάλογα βέβαια τη βαρύτητα τη πληροφορία.
4: Επιχειρηματικό μυαλό.
3: Έτσι το πήρε τα σπίτια
2: μου. Έτσι ακριβώς σου πήρε τα σπίτια, Γιώργο.
3: Έχω κάτι γειτόνισε στο μυαλό μου, οι οποίε θα μπορούσαν να έχουν και 5 πολυκατοικίες μέχρι τώρα.
2: Πραγματικά.
3: Και κάτι θείες επίσης. Ναι. Δεν θέλω να πω ονόματα και να τη δείξω.
2: Τρίχα στην ελιά.
3: Εκείνη ήταν φίλη τη γιαγιά. Αλλά εν πάση περιπτώσει πιστεύω θα μπορούσαν να έχουν τη μισή Θεσσαλονίκη, έτσι, να ξέρεις.
1: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
5: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Συνελήφθη 23χρονος που οδηγούσε μηχανή χωρίς δίπλωμα. Χαλκιδική. Απαγόρευση κυκλοφορίας σήμερα σε δασικές περιοχές. ΑΔΕ. Κατασχέθηκαν 1.296 φιάλες παράνομου φρέων σε κήπους και δοϊράνι. Ιταλία. Αρχαίο ρωμαϊκό ναυάγιο ανακαλύφθηκε στα ανοιχτά των ακτών της Σικελίας. Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κολύμβησης ξεκινάει σήμερα με 13 ελληνικές συμμετοχές.

95,1 στο ίντερνετ κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.

0: κάθε... Την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Να είμαι κι εγώ. Καλησπέρα και καλή μας εβδομάδα. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος. Μαζί θα το πάμε μέχρι και τις 4 με πολλή ενέργεια μετά από ακόμη ένα πολύ ωραίο Σαββατοκύριακο. Οπότε και σιγά σιγά πάμε να φτιάξουμε το ξεκίνημα εβδομάδας με νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες στους 951 και αμέσως βόλτα στους δρόμους όπου λείπει ήδη αρκετός κόσμος. Οπότε και ελάχιστα τα προβλήματα γενικότερα. Κάποια από αυτά συναντάς αυτή την ώρα σε Τσιμισκή, Εγνατία, Βαρδάρη και στα Φανάρια, σε Μοναστηρίου, Λαγκαδά και στα δύο ρεύματα. Δυτικά κινητικότητα τώρα χωρίς κάτι ιδιαίτερο στην Ανδρέα Παπανδρέου στη Νεάπολη, όπως μια από τα ίδια με μικροπροβλήματα αυτή τη στιγμή και τα ανατολικά σε Κατσιμίδη, Λαμπράκη, Πάπα Αναστασίου, όπως και στην Κωνσταντίνου Καραμανλή και στα δύο ρεύματα Μαρτίου με Βούλγαρη. Τώρα, περιφερειακός, κάποιες καθυστερήσεις έχουμε και εκεί και στα δύο ρεύματα. Χαλκιδική, καθυστερήσεις υπάρχουν σε Καλλιθέα, Κρυοπηγή, Νικήτη και Ιερισσό στα Φανάρια. Οπότε γενικότερα μια χαρά, όλα σε καλό φεγγάρι και καλό δρόμο σε όλους. Όσο για την μουσική μας, η Ιουλία Καλυμάνη παίρνει σειρά στα καλύτερα που έλκονται και αμέσως ανεβάζουμε ένταση και κάπως έτσι πολύ πολύ δυνατά ξεκινάμε. Καλησπέρα σε όλους και καλωσορίσατε στο μεσημέρι μας στο Κοσμοράδιο 95 και 1.

0: Πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά.
4: Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν. Ξεκινάμε ιδανικά την εβδομάδα. Νικηφόρος. Τα λέμε το βράδυ μας. Ανεβάζει, έπαιξε δυνατά στους 9.5 και ένα. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος. Εμείς κάνουμε παρέα στο μεσημέρι Δευτέρας και σήμερα, παιδιά, στο Κοσμοράδιο.gr διαβάζω για το ποια γενιά κρατά πλέον ζωντανά τα μπαρ, καθώς οι νέοι δεν παραγγέλνουν ποτά. Με νέο αγαπημένο πελάτη των καταστηματαρχών, τους millennials πλέον, αλλά κυρίως την Generation X, δηλαδή όσους γεννήθηκαν περίπου από το 65 έως το 80. Η έρευνα αφορά σαφώς ναι μεν την Αμερική, αλλά και εδώ δεν νομίζω ότι έχουμε πολύ μεγάλες αποκλίσεις και διαφορές, όπου ήδη εκεί αρκετά μπαρ οργανώνουν βραδιές με μουσική των 70s, 80s και 90s, go-go dancers και party που ξεκινούν νωρίς. Και η αλλαγή δεν είναι μόνο αισθητική, καθώς μεγάλη διαχρονική έρευνα του Πανεπιστημίου του Μίσιγκαν δείχνει ότι οι δείκτες κατανάλωσης αλκοόλ μειώθηκαν αισθητά στους νεότερους ενήλικους, ενώ οι μεγαλύτερες ηλικίες διατήρησαν περισσότερο τις συνήθειές τους, όπου παραδείγματος χάρη σε ένα μπαρ στο Ντιτρόιτ, οι βραδιές που προσελκύουν τη Gen X φέρνουν περίπου 25% περισσότερες πωλήσεις αλκοόλ από εκδηλώσεις δημοφιλής στη Gen Z. Και φυσικά περισσότερα βρίσκει σήμερα σε αντίστοιχο άρθρο στο Κοσμοράδιο.gr. Όσο για τα υπόλοιπα, σε πολύ λίγο έρχονται όλες οι νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες και εγώ πολύ πολύ γρήγορα επιστρέφω.
1: Ανακούει ο Αντώνης Λουδάρος ράδιο? Ρωτήστε τον, αλλά με δική σας ευθύνη.
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας.
2: Γεια σας.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών.
2: Ναι.
3: Και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Όχι, κορίτσι μου, όχι, δεν ακούω. Και σας παρακαλώ πολύ, μην ξαναπάρετε τηλέφωνο. Ακούσε εκεί, ακούω ράδιο. Ακούω μόνο Κοσμοράδιο.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
4: Ευτυχώς προλάβαμε να το φτιάξουμε πριν έρθουν όλοι τον Αύγουστο.
5: Τώρα το εξοχικό το χαίρεσε πραγματικά.
4: Πριν γεμίσει το σπίτι κόσμο, κάνε τώρα τις αλλαγές που θέλει το εξοχικό σου.
5: Πλακάκια, χρώματα, είδη μπάνιου, εργαλεία και λύσεις για κάθε ανακαίνιση. Όλα στον Κατόγλου. Με μεγάλη διαθεσιμότητα και άμεση εξυπηρέτηση.
4: Κατόγλου, δομικά υλικά.
5: Στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com.
4: Για να απολαύσεις το καλοκαίρι όπως πρέπει.
6: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές.

0: έχεις δώρο τατσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές επιλεγμένες συσκευασίες Fanta. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως την Παρασκευή, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Βαρελίσια φέτα pop. Παπαδόπουλο στο κιλό μόνο 9,95. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο λατσιμάς 5 λίτρα τώρα μόνο 32,50. Ακόμα επιλεγμένα κρασιά και αφροδισίνη 30% φθηνότερα.
1: Στο κατάστημα ηλεκτρικών Κουτλιάνος Electro Outlet σας περιμένει η νέα γενιά συσκευών Beko. Επιλέξτε ψυγεία με τεχνολογία που κρατά τα φρούτα και τα λαχανικά φρέσκα για μεγαλύτερο διάστημα και αξιοπιστία που σας συνοδεύει για χρόνια. Βρείτε τα στο κατάστημα Κουτλιάνος στον κόμβο Νικήτης Μαρμάρα και στο kutlianoselectrics.gr. Εκεί που η τεχνολογία κάνει τη διαφορά.
3: Ο Αθλητικός Σύλλογος Διονυσίου σας προσκαλεί σε μια υπέροχη καλοκαιρινή βραδιά. Την 5η 20 Αυγούστου υποδεχόμαστε τον Κώστα Σαφέτη και την Χαρά Βέρα. Στο Κλαρίνο, ο Μάκης Μπέκος. Έναρξη στις 10 το βράδυ. Κώστας Αφέτης, Χαρά Βέρα, στο προάβλιο του Δημοτικού Σχολείου Διονυσίου στις 20 Αυγούστου. Σας περιμένουμε όλους εκεί.

0: ξανά.
1: Αγαπημένος ο Θοδωρής Φέρης, όνειρο θα είναι ξανά, μας δίνει την ενέργεια που χρειαζόμαστε για να ξεκινήσουμε πολύ ωραία την εβδομάδα. Το απολαύσαμε μόλις στους 9.51. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος και για πάμε έτσι να φορτσάρουμε. Είμαστε στο καλύτερο σημείο του καλοκαιριού και φυσικά όπως κάθε μέρα μου στέλνεις φωτογραφίες και αφιερώσεις, όπως ταυτόχρονα λέμε τα πάντα και στο Viber, φυσικά στο 6982-951-951. Αμέσως στις ευχές της ημέρας, χρόνια πολλά να ευχηθώ σε εσένα που σήμερα έχεις τα γενέθλιά σου. Πολύχρονη παιδιά, να είστε γεροί με χαρές και επιτυχίες, όπως χρόνια πολλά επίσης σήμερα σε Ηρώ, Ήρων, Λαβρέντι, Λαβρεντία, Υπόλυτο και Υπολίτη, να χαίρετε το όνομά σας με υγεία και ομορφιές. Επίσης, καλησπέρα αμέσως να στείλω σε όλους ραδιοφωνικά μέχρι εκεί που φτάνει το σήμα, πάντα και μόνιμα συντονισμένοι στους 951, όπως και διαδικτυακά, είτε μέσω της εφαρμογής μας ή από το Κοσμοράδιο GR, που εκεί μαθαίνεις ταυτόχρονα και τα πάντα πρώτος. Όσο για την μουσική μας, σειρά παίρνει Peggy Zina. Πουθενά είναι αγαπημένο και παίζει πολύ δυνατά στο μεσημέρι μας στους 951. Και να...

Νίκος Οικονομόπουλος. Με λίγα λόγια, έπαιξε δυνατά στους 951. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος και γρήγορα να σου πω ότι έχουμε δύο ατυχήματα σε μικρή απόσταση το ένα από το άλλο. Αυτή τη στιγμή στην Μουδανίων, στο ύψος της Γεωργικής Σχολής, το άλλο στο ύψος του Ρησίου. Οπότε προσοχή και υπομονή στα σημεία με κάποιες έτσι υλικές ζημιές. Σύντομα θα λυθεί το θέμα, παιδιά. Όλο αυτό βέβαια έχει ως αποτέλεσμα να επιβαρυνθεί και η κάτω πλευρά, ο δρόμος του αεροδρομίου Πειραιάς αυτή την ώρα. Οπότε υπομονή γενικότερα σε όλους. Εμείς κάνουμε παρέα σε ακόμη ένα έτσι πολύ ωραίο καλοκαιρινό και ζεστό μεσημέρι με το θερμόμετρο να κουμπά τους 30 και αίσθηση τους 34 αυτή τη στιγμή στο κέντρο. Οπότε εννοείται προσέχεις τον εαυτό σου με τα σχετικά ελαφριά ρούχα, καπελάκι, καλή ενυδάτωση. Επίσης σε περίπτωση που το χρειαστεί, σε κάθε Δήμο λειτουργούν και οι αντίστοιχοι χώροι προσφέρουν δροσιά, όπως και τα καταστήματα εδώ στο κέντρο. Είναι ακόμη μια επιλογή για να συνδυάσεις δροσιά και προσφορές όσο έχει ακόμα. Οπότε αποφασίζεις και πράττεις ανάλογα. Είναι μια νέα εβδομάδα λοιπόν, η οποία θα περιέχει έτσι αρκετά ζεστές μέρες με το θερμόμετρο μόνιμα πάνω από τους 32 και ηλιοφάνεια μέχρι από ό,τι βλέπω και το πρωί της Παρασκευής, όπου Παρασκευή και Σάββατο, παιδιά, αναμένουμε να έχουμε έτσι κάποια ψηλόβροχα και πτώση θερμοκρασίας στους 27-28, μόνο αυτό. Οπότε γενικότερα όλα μια χαρά. Όσο για τη μουσική μας, κάτι classic παίζει αμέσως, Μέλισσες, όλα μοιάζουν καλοκαίρι, και ανεβάζουμε ένταση και το απολαμβάνουμε δυνατά στο μεσημέρι μας στους 9, 5 και 1.

Δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Δήμος Αναστασιάδης, απόφασή σου, μου αρέσει πάρα πολύ αυτές οι κιθάρες οι λατίνικες. Μια πολύ ωραία καλοκαιρινή μελωδία με δυναμική είναι από τα τραγούδια που έχω ξεχωρίσει φέτος. Έπαιξε το απολαύσαμε μόλις στους 95 και ένα με εμάς να ανεβαίνουμε μαζί. Και αμέσως όσον αφορά τα σημαντικότερα γεγονότα που έχουν καταγραφεί σαν σήμερα, παιδιά, 10 Αυγούστου, να πούμε ότι το 1788 ο Wolfgang Amadeus Mozart ολοκληρώνει τη συμφωνία αριθμό 41, γνωστή και ως του Διός. Σαν σήμερα, επίσης το 1793, ανοίγει τις πύλες του το Μουσείο του Λούβρου. Αργότερα το 1945 φεύγει από τη ζωή ο Ρόμπερτ Γκόνταρτ, Αμερικανός φυσικός από τους πατέρες της μοντέρνας πυραυλικής. Επίσης το 1968 φεύγει από τη ζωή ο Γκάμπριελ Ανό, Γάλλος ποδοσφαιριστής και δημοσιογράφος, ο οποίος εργάστηκε στην αθλητική εφημερίδα L'Équipe και θεωρείται ο εμπνευστής του κυπέλλου πρωταθλητριών στο ποδόσφαιρο. Όπως τέλος, το 1969 η Coca-Cola κυκλοφορεί στην ελληνική αγορά. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος και επιστρέφω σε λίγο για τη δεύτερη μας ώρα με τον σημερινό μας διαγωνισμό και φυσικά νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες να παίζουν δυνατά στο μεσημέρι μας στο Κοσμοράδιο 95.1.
1: Κοσμοράδιο. Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Αυτή ήταν η Δέσποινα Βανδύ.
3: Ναι, ναι.
2: Η οποία φυσικά.
3: Τι
2: και σε άκουσε όταν έλεγε ότι η Μελίνα. Τι γίνεται με τον Χριστό Μάστορα και τέτοια. Θέλησε, λέει, να μιλήσει στην κόρη τη για αρχή. Μετά θα σε έπαιρνε εσένα. Φέρεται να τη ζήτησε πάνω απ' όλα να είναι ιδιαίτερη διακριτική στι δημόσιε εμφανίσει τη.
3: Ναι, γιατί μα φέρνει τον ένα γαμπρό, μα φέρνει τον άλλο γαμπρό.
2: Όχι, να προσέχει, σου λέει, την παρουσία φωτογράφων προκειμένου η προσωπική τη ζωή να μην μετατραπεί σε καθημερινό θέμα συζήτηση.
3: Να τα κάνει απλά να τα κάνει πριβέ.
2: Δεν πρόκειται, λέει, για παρέμβαση τη προσωπική επιλογές της κόρης της, αλλά περισσότερο για μια συμβουλή προστασίας από μια γυναίκα που γνωρίζει καλά πώς λειτουργούν τα φώτα της δημοσιότητας.
4: Κάτι ξέρει.
2: Ήταν απλά οι άνθρωποι στο ίδιο beach bar, λέει. Δεν ήταν καν στην ίδια παρέα.
3: Τίποτα.
2: Απλά είπαν ένα γεια, γιατί να σου πω κάτι, ο Χρήστος.
3: Ναι, είναι γενέστατος.
2: Και εκτός αυτού δούλευε και με τη μαμά της πόσα χρόνια.
3: Σωστό,
2: δηλαδή ήταν μαζί με τη
3: Δέσποινα. Στα πόδια της μεγάλωσε.
2: Πόσο καιρό. Ναι, οριακά όχι. Γιατί πρόπερση δουλεύανε και η Μελίνα είναι 20 πόσο χρονών.
3: Α, είναι τόσο.
2: Ναι, δεν νομίζω.
1: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
5: Τσελίκα Recycling.
6: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
5: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
6: Τσελίκα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο Ζωγράφο Χαλκιδικής.
5: Τσελίκα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο μέλλον.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Παγωτό καϊμάκι 1 κιλό 3,99. Κόλλα 2 λίτρα 79 λεπτά. Και εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 3 λίτρα 17,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
5: Η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη βγαίνει σε καλοκαιρινή περιοδία. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογεώργη.
9: Με τους Ασημίν Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθοδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλή. Καριάτιδα, 13 Αυγούστου, Μουδανιά. Ανοιχτό θέατρο νέων Μουδανιών.
10: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Markt. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φέτα pop μυτιλίνη σε άλμη 2 κιλά μόνο με 18,99. Φιλέτο μπούτι κοτόπουλο μόνο με 6,49 το κιλό. Φλωρίδης λουκάνικα τύπου Μικόνου 420 γραμμάρια μόνο με 1,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 2,99. Green Cola 330 ml τα 6 τεμάχια μόνο με 2,59. Discount Marked. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
11: Η
4: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Συνελήφθη 60χρονος ιδιοκτήτης καταστήματος που πούλησε αλκοόλ σε ανήλικη. Συνεχίζεται σήμερα το 9ο Διεθνές Κακιστικό Τουρνουά Θεσσαλονίκης 2026. Δύο συλλήψεις για πρόκληση πυρκαγιών από αμέλεια σε Μαρούσι και Χίο. Δανία. Αρκετοί τραυματίες σε περιστατικό με πυροβολισμούς. Αναφορές για ξεκαθάρισμα λογαριασμών. Καύσωνες στην Ευρώπη. Ο φετινός Ιούλιος αναδείχθηκε ως ο δεύτερος θερμότερος που έχει καταγραφεί ποτέ.

Εδώ είμαστε λοιπόν. Ομορφαίνουμε παρέα το μεσημέρι Δευτέρα. Και καλησπέρα. Καλή μας εβδομάδα. Εγώ είμαι ο Βασίλης Καροκόπος. Θα κάνουμε παρέα μέχρι και τις 4 με το ραδιόφωνο σου μόνιμα συντονισμένο σε 951. Και για όσο οδηγείτε, να πούμε πως ελάχιστα τα προβλήματα αυτή την ώρα σε Τσιμισκή, Εγνατία, Βαρδάρη, Πολυτεχνείου και στα φανάρια σε Μοναστηρίου και Λαγκαδά και στα δύο ρεύματα. Μια χαρά το κέντρο γενικότερα. Δυτικά επίσης κάποια έτσι όποια κινητικότητα στην Ανδρέα Παπανδρέου στην Νεάπολη. Όπως μια από τα ίδια με μικροπροβλήματα αυτή τη στιγμή και τα ανατολικά σε Κατσιμίδη, Λαμπράκη και Κωνσταντίνου Καραμανλή και στα δύο ρεύματα Μαρτίου με Βούλγαρη. Τώρα, περιφερειακός, όλα καθαρά και στα δύο ρεύματα, μιας και σιγά σιγά θα μείνουμε γύρω στα 15 άτομα στην πόλη. Επίσης, στη Μουδανίων, όπου είπαμε πριν είχαμε ατυχήματα, σαφέστατα καλύτερα τα πράγματα στο ύψος του Ρησίου. Παραμένει βέβαια το πρόβλημα στο ύψος Γεωργικής Σχολής και στον δρόμο αεροδρομίου Περέας, οπότε λίγο υπομονή θα χρειαστεί εκεί. Χαλκιδική, γρήγορη ματιά, μικρό προβλήματα συναντά σε Καλυθέα, Κρυοπηγή, Νικήτη και Ιερισσό στα φανάρια. Οπότε όλα μια χαρά. Πάμε, καλό δρόμο σε όλους. Όσο για τη μουσική μας, σειρά παίρνει Μιχάλης Χατζηγιάννης, όλα μαγικά. Και φυσικά είναι αγαπημένο, παίζει αμέσως πολύ δυνατά για το ξεκίνημα δεύτερης ώρας, στο μεσημέρι μας, στους 951.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη. Μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι.

0: Έλα να μην μείνει τίποτα, σου λέω. Το καλοκαίρι του 2026 είναι εδώ με εμάς, να το μορφαίνουμε, να το περνάμε παρέα. Εδώ είμαστε λοιπόν. Αναστασία, σπάστε τα, έπαιξε δυνατά στους 951. Εμείς ανεβαίνουμε μαζί και αμέσως, χωρίς καθυστέρηση, πάμε να ξεκινήσουμε τον σημερινό μας διαγωνισμό για δύο διπλές προσκλήσεις για την παράσταση Καριάτιδα του Γιώργου Καμπουτζίδη, 5η στις 9.30 στο Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών, όπου στο έργο θα μάθουμε το τι συμβαίνει όταν η χαμένη 6η Καριάτιδα επιστρέφει επιτέλους στην πατρίδα. Η χώρα φοράει τα καλά της, οι κάμερες τίνονται, οι λόγοι ετοιμάζονται, οι δηλώσεις ξαναγράφονται, οι μηχανισμοί δουλεύουν υπερορίες, οι τόνοι ανεβαίνουν και κάπου εκεί η εθνική συγκίνηση συναντά την πολιτική παράνοια, η επίσημη γραμμή συγκρούεται με τα κρυφά παρασκήνια και η Ελλάδα κάνει αυτό που ξέρει να κάνει καλύτερα. Φυσικά, να μετατρέπει το μεγαλείο σε φιάσκο και το φιάσκο σε ξεκαρδιστικό θέαμα. Εσύ φυσικά για τη συμμετοχή σου ανοίγεις Viber, πληκτρολογείς παράσταση κενό, όνομα, τεπώνυμο και το στέλνεις στο 6982-951-951. Φυσικά να ευχηθώ καλή επιτυχία σε όλους.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
3: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10.

0: Ακούσατε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Κοσμοράδιο 95,1.
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
2: Σάββατο 22 Αυγούστου, τριπλή διασκέδαση στο Παρατί στο Στρατόνι. Οι τρίο μουσικάντοι σε ένα πρόγραμμα που τα έχει όλα. Με τους Μανώλη Καραντίνη, Αχιλέα Σοφούδη και Θάνο Γκιουλετζή. Φαγητό, ποτό και λαχιοφόρος αγορά στην πιο ξέγνια στη βραδιά. Τιμή εισόδου 5 ευρώ. Τρίο μουσικάντοι από τον Σύλλογο Γυναικών Στρατονίου στο Παρατί. Να είστε εκεί!

Νίκος Οικονομόπουλος, ένοχο κορμί, είναι αγαπημένο, έπαιξε δυνατά στους 951. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος. Εμείς, παιδιά, για ακόμα ένα καλοκαιρινό μεσημέρι ανεβαίνουμε μαζί και αμέσως πάμε για καλησπέρες που θα στείλω στον Χρήστο, την Αγγελική, την Έλενα, την Ευαγγελία, την Ειρήνη, τον Νικόλα, τον Σάκη και τη Στέλλα, στην Θάσο, την Ελευθερία, τον Αντρέα, τη Λίτσα, την Κλεονίκη και την Παναγιώτα. Είμαστε πάρα πολλοί και θέλω να μου στείλετε, παιδιά, να μου πείτε πού βρίσκεστε, έτσι, να κάνουμε ένα μίνι γκάλο εντός ή εκτός πόλης, όπου βέβαια και να είστε. Αλό και καλησπέρα σε όλους, είτε βρίσκεστε και εντός ή εκτός συνόρων, ραδιοφωνικά ή διαδικτυακά μέσω της εφαρμογής μας ή του Κοσμοραδιο.gr, όπου εκεί καθημερινά βρίσκεις όλα τα νέα της επικαιρότητας, περίεργες ειδήσεις από τον κόσμο, φυσικά οτιδήποτε αφορά την μουσική και τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες, προτάσεις διασκέδασης, θεάματα που αξίζει να δεις στην πόλη σε θερινά θέατρα και σινεμά. Λίγο πιο κάτω ανακαλύπτεις και το τραγούδι εβδομάδας, όπως και τα πέντε δημοφιλέστερα. Όλα αυτά με ένα και μόνο κλικ τα βρίσκεις και βρίσκεις ακριβώς ό,τι σε ενδιαφέρει και το μαθαίνεις φυσικά εκεί πάντα πρώτος. Εμείς αμέσως επιστρέφουμε στη μουσική. Έχει και ζεστούλα έξω. Πάμε έτσι να δροσιστούμε με μαρσό και μια γρανίτα λεμόνι σε κάτι αγαπημένο που παίζει πολύ δυνατά στο μεσημέρι μας στους 951.

Δέσποινα Βανδύ, γυρίσματα είναι κάτι αγαπημένο από το παρελθόν. Έπαιξε δυνατά στο ξεκίνημα εβδομάδα στους 9.51 και καλησπέρα σε όλους. Εδώ είμαστε πάντα παρέα. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος και σήμερα, παιδιά, με ένα γρήγορο scroll επίσης στο Κοσμοράδιο.gr διαβάζω πως η Ιαπωνία κατασκεύασε ένα τεράστιο παράκτιο τείχος μήκους περίπου 400 χιλιόμετρων για την προστασία από τσουνάμι, με το κόστος του έργου να ανέρχεται πάνω από 12 δις δολάρια. Με ορισμένα έτσι σημεία το τείχος να φτάνει 14 μέτρα ύψος. Στόχος του δεν είναι απλά να σταματήσει πλήρως το τσουνάμι, αλλά να μειώσει την ορμή τους και να κερδίσει πολύτιμο χρόνο για εκένωση. Και η απόφαση φυσικά για την ενίσχυση των ακτών επιταχύνθηκε μετά από την καταστροφή του 2011, όπου προκάλεσε περίπου 20.000 θανάτους. Ωστόσο, το έργο έχει προκαλέσει αντίστοιχα και έντονες αντιδράσεις λόγω του τεράστιου κόστους, της αλλίωσης του τοπίου και των επιπτώσεων στην αλληλεία και το περιβάλλον. Οπότε περισσότερα βρίσκεις σήμερα στο Κοσμοράδιο.gr και αμέσως πάμε για μουσική. Και επειδή βλέπω είμαστε πάρα πολύ ήσυχοι σήμερα, για πάμε έτσι να χτυπήσουμε καμπάνες στο ξεκίνημα εβδομάδας για να πάει καλά η εβδομάδα. Κωνσταντίνος Αργυρός παίζει πολύ δυνατά αμέσως στο μεσημέρι μας στο Κοσμοράδιο 951.

Μοναδικός Σάκης. Στα καλύτερά μου ήταν η επιλογή μου για το φινάλε της σημερινής εκπομπής. Εμείς ήμασταν μαζί μέχρι αυτή την ώρα, ξεκινώντας ιδανικά την εβδομάδα στο μεσημέρι μας στους 9.51. Εκεί που, όπως γνωρίζεις, μας απολαμβάνεις ραδιοφωνικά. Βέβαια, αν απομακρυνθείς τόσο κάπου που δεν φτάνει το σήμα, μας απολαμβάνεις και διαδικτυακά παντού μέσω της εφαρμογής μας ή του Κοσμοράδιο.gr, που εκεί καθημερινά ενημερώνεσαι για ό,τι ακριβώς σε ενδιαφέρει και φυσικά μαθαίνεις τα πάντα πρώτος. Φυσικά, να μην ξεχνιόμαστε, μας βρίσκεις και σε όλα τα social, όπως και στους επίσημους λογαριασμούς μας σε YouTube και Spotify, όπου παράλληλα εκεί απολαμβάνεις αποκλειστικό περιεχόμενο από την αγαπημένη σου συχνότητα. Αυτό ήταν λοιπόν. Ξεκινήσαμε πολύ ωραία την εβδομάδα. Όσο για τα υπόλοιπα, εμείς κάπου εδώ ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, μεσημέρι Τρίτης στις 2 ακριβώς. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος. Ελπίζω έτσι να απόλαυσες αυτές τις 2 ώρες. Και φυσικά, μένεις κόσμος συντονισμένος. Έρχεται Δήμητρα Καβαλάρη για να περάσετε παρέα το επόμενο 2ωρο. Φυσικά, πάντα εδώ στο Κοσμοράδιο 951. Από εμένα, να περνάτε όμορφα, να χαμογελάτε και να προσέχετε. Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα σε όλους.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Οι νέοι έχουν μειώσει το αλκοόλ.
2: Σοφία, τι είπες και καλά κάνουν.
3: Βεβαίως.
2: Ας ακούσουν τώρα όλοι οι μαγαζάτρες εδώ που έχουν τέτοια μαγαζιά.
3: Δεν συμβαίνει η αλήθεια.
1: Να σου πω κάτι, μπορεί να που λένε σουμάδες.
3: Χυμό. Χυμό.
2: Χυμούλης, ναι.
1: Κέρασε μπανάνα, γιατί όχι.
2: Κοίτα, στην Αμερική λέει το έχουν πια πάρει πρέφα αυτό. Και οι μαγαζάτρες διοργανώνουν, λέει, βραδιές 70s, 80s και 90s για να προσελκύσουν την Generation X που από ό,τι φαίνεται αυτή στηρίζει τα μπαρ και πηγαίνουν και πίνουν.
1: Γιατί αυτή. Διμάνο.
2: Αυτή δεν είμαι Generation X.
1: Τι είσαι, καλά, είναι γεννημένη από το 65 μέχρι το 80.
2: Δεν είμαι.
1: Α, είσαι μετά το 80.
2: Μετά το 80.
1: Θα μπερδεύτηκα, συγγνώμη. Αυτοί, λέει, οι άνθρωποι είναι αυτοί που έχουν συνηθίσει ούτως ή άλλως να πίνουν αλκοόλ, οπότε δεν χρειάζεται ούτε να το ξεκινήσουν ούτε να κάνουν κάτι άλλο.
2: Μήπως έχουν και την οικονομική επιφάνεια να το στηρίξουν αυτό το σπορ.
1: Εντάξει, παιδί μου, ποτό είπαμε να πάρουν, όχι αυτοκίνητο, ούτε σπίτι.
2: Έχεις δει πως έχουν πάει τα ποτά.
1: Έχω δει πως έχουν πάει τα ποτά.
2: Οπότε 10 ευρώ στο χαβαλέ.
1: Τη σουμάδα μου, παρακαλώ.
0: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Ένα τέτοια τον ρωτάτε τον Αντίνο τον Αλμπάνη και σκάει στα γέλια.
5: Ναι. Ναι, γεια σας.
4: Ποιος είναι?
5: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
4: Τι? Αν ακούω ράδιο. Όχι, γλυκιά μου. Όχι, καρδούλα μου, δεν ακούω ράδιο. Ακούω Κοσμοράδιο.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
6: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε την γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
7: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 3 δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα bachelor και master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου. Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Συνελήφθησαν 4 αλλοδαποί για απόπειρα ληστείας σε βάρος 19χρονου στο Ωραιόκαστρο. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα στη Χαλκιδική. Τουρισμός για όλους. Ανοίγουν οι αιτήσεις για όλα τα αφημί από σήμερα. Ρωσία. Η αεράμινα κατέριψε 285 ουκρανικά drones μέσα σε 12 ώρες. Παγκόσμιο πρωτάθλημα κοπηλασίας εφήβων νεανίδων. Παγκόσμιος πρωταθλητής ο Ιάσονας Μουσελίμης στο σκι εφήβων.

radio.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.

τελικά μπορεί να έχει λίγο το λογαριασμό η Κατερίνα Λιόλιου, παρακαλώ. Έτσι λοιπόν ξεκινάμε τη σημερινή μας εκπομπή, αλλά και την εβδομάδα μας στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλησπέρα, καλησπέρα. Ελπίζω να μου είστε όλοι και όλες καλά. Εγώ είμαι η Δήμητρα Καβαλάρη και αυτό είναι το δικό σου, το προσωπικό σου, το ράδιο σου σου. Μέχρι και το ρολόι να δείξει 6 Δευτέρα σήμερα, 10 Αυγούστου, άδεια η πόλη που πήγαν όλοι. Όλοι έχετε πάει, κάποιοι περισσότεροι δηλαδή, και σας χαίρομαι πάρα πολύ και ελπίζω να μας έχετε πάρει μαζί στις διακοπές σας μέσω των εφαρμογών μας Κοσμοράδιο 95,1 αλλά και κοσμοράδιο.gr. Αν τώρα είμαστε αγκαζέ, αλλά μπρατσέτα και κάνουμε παρέα στην πόλη, να ξέρεις ότι δεν έχουμε κίνηση αυτή τη στιγμή. Οπότε, αν θέλεις να πάρεις το αυτοκίνητό σου και να κάνεις μια βολτάδα, μπορείς να το κάνεις πάρα πολύ άνετα. Ή αν γυρνάς από τη δουλειά, θα γυρίσεις άνετο στο σπίτι και θα περάσεις καταπληκτικά. Αν τώρα είσαι στη Χαλκιδική, κινησούλα αρκετή αυτή τη στιγμή έχουμε στην Κρυοπήγη, αλλά γενικότερα δεν παρατηρούνται ούτε εκεί ιδιαίτερες καθυστερήσεις. Οπότε, πάμε αμέσως στις επιτυχίες, γιατί τα έχουμε όλα και σήμερα. Γιώργος Μαζωνάκης, η διαδά μου, αλλά πρώτα Νίκος Βέρτης και Δεν Σε Νοιάζει, κάτι από το 2005, μόνο για εσένα, στους 9, 5 και 1. Καλώς ορίσατε.

είπε λοιπόν ο Θόδωρης Φέρης και ήρθε η ώρα να σας τα πω και εγώ. Εδώ είμαστε Κοσμοράδιο 95,1 σε αυτή την ζεστή Θεσσαλονίκη και περιμένω τα μηνύματά σου στο 6982-951-951 και να μου στείλεις ό,τι σου κάνει κέφι. Καλησπέρες, αφιερώσεις, φωτογραφίες από τον τόπο που μας ακούς. Και κυρίως θέλω φωτογραφίες αν αυτή τη στιγμή βρίσκεσαι σε μια παραλία και αγναντεύεις κατά γάλανα νερά ή αν βρίσκεσαι σε ένα βουνό, γιατί το καλοκαίρι το αγαπάει το βουνό, έτσι που πέφτουν οι θερμοκρασίες και είναι η ιδανική θερμοκρασία και στο βουνό είναι τώρα σαν είναι άνοιξη. Και τέλος πάντων, εγώ έχω τρελαθεί να βλέπω βίντεο με βουνό στο TikTok, οπότε

0: Νομίζω ότι κατά εκεί θα βαδίσω για τις καλοκαιρινές μου διακοπές. 6982 λοιπόν, 951-951, Δήμητρα Καβαλάρη στο μικρόφωνο. Μέχρι τις 6 και σε λίγο θα απολαύσουμε Αναβίση και όχι μόνο.
1: Καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές σε επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr. Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
2: Καλλιτέχνης
1: Δημήτρης Χρυσοχοΐδης.
2: Τίτλος:
1: Θα σου στέλνω φιλιά.

Δελία, πήγα να πατήσω την νότα και την τζάλα πάτησα ή μάλλον ήμουν τόσο ευγενική που την προσπέρασα και δεν της έδωσα καμία σημασία. Τέλος πάντων, έκαστος το είδος του και η Άννα Βύση στα τραγούδια. Δήμητρα Καβαλάρη στο μικρόφωνο, εδώ είμαστε παιδιά μέχρι και το ρολόι να δείξει 6 και σήμερα Δευτέρα 10 Αυγούστου. Λέμε χρόνια πολλά στον Υπόλυτο, την Υπολίτη και το Λαβρέντιο που έχουν την ονομαστική του εορτή και φυσικά χρόνια πολλά και σε ένα φίλο μου που σήμερα έχει τα γενέθλιά σου. Σαν σήμερα επίσης 10 Αυγούστου το 1793 άνοιξε επίσημα τις πόρτες του ή μάλλον τις πύλες του το Μουσείο του Λούβρου. Έτσι λοιπόν από το 1973 παιδιά ο κόσμος πάει να δει τέχνη και εγώ ακόμη που δεν έχω αξιωθεί να το επισκεφτώ κοιτάω για την ώρα τους λογαριασμούς του καλοκαιριού και λέω ποιος καλλιτέχνης ζωγράφιζε αυτό το ποσό αφού εγώ δεν γκαίω σχεδόν τίποτα φέτος το καλοκαίρι. Τι να πεις σε λαβή που λένε και στο χωριό μου. Πάνω σκιάμος τώρα ξέρεις πολλούς έρχεται αμέσως τώρα μόνο για σένα στους 9, 5 και 1.

Peggy Zina, Κοσμοράδι 95,1 και ανεβαίνουμε μαζί μόλι στι νούμερο 1 ελληνικέ επιτυχίε. Και κάπου εδώ να στείλω την αγάπη μου στον Αντώνη, ο οποίο είναι πάντα και παντού κόσμο συντονισμένο. Και όσο και αν δεν μ' αρέσει να το λέω, να ευχηθώ καλό χειμώνα στο φίλο Ηλία, ο οποίο βρίσκεται στη Σουηδία. Μου έχει στείλει εδώ τι θερμοκρασίε 16, 15, 14 βαθμού Κελσίου. Νεφελώδη ο καιρό εκεί πέρα, μάλιστα στη Σουηδία. Μπήκαμε ήδη στο φθινόπωρο, αλλά τουλάχιστον ελπίζω να περνάτε καλά και να είστε καλά. Φιλιά μου στη Ματίνα, η οποία είναι κατενθουσιασμένη. Τελευταία υπηρεσία, λέει, άδεια μετά ραντεβού το Σεπτέμβρη. Εύχομαι καλές βουτιές ή καλές όσο ό,τι και να κάνεις, τέλος πάντων. Και εγώ σε αγαπάω γιατί, πρώτον, το λέει ο Κωνσταντίνος Αργυρός πάρα πολύ ωραία, και δεύτερον, γιατί είμαστε καλύτερη και μεγαλύτερη παρέα.

Και εγώ συνήθως, Ηλία Καμπακάκη μου, όταν φεύγω, ξεχνάω πάντα την οδοντόβουρτσά μου. Εσύ ξεχνάς την καρδιά σου, εγώ ξεχνώ συνήθως οδοντόβουρτσα. Καλά πήγε αυτό. Έτσι λοιπόν, κλείνουμε το πρώτο μας 60 λεπτό στο Κοσμοράδιο 95,1. Λέει, έχουμε άλλη μία ώρα για να περάσουμε καταπληκτικά. Και φυσικά, ξέρεις ότι δεν σε αφήνω χωρίς διαγωνισμό. Γι' αυτό θέλω να σε πάω στο Αρχαία Θέατρο 2, το οποίο είναι πάρα πολύ κοντά στην Θεσσαλονίκη. Τη προάλλη, εμείς βρεθήκαμε στα πλαίσια έτσι όλων αυτών των event στο Κάστρο του Πλαταμόνα και απολαύσαμε Ιουλία Καραπατάκη. Αλλά αυτή τη φορά εσύ θα απολαύσεις Νατάσα Μποφίλιου. Τετάρτη 12 Αυγούστου στις 9 η ώρα το βράδυ. Δεν θα σου πω ακόμη πώς θα δηλώσω συμμετοχή, γιατί μου αρέσει να κρατάω suspense, έτσι, σαν το Hitchcock θα κάνω κι εγώ. Οπότε τα λέμε στη δεύτερη μας ώρα.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: 67χρονη κυρία. Την Κολομβία, η οποία έχει ζήσει και στην Κολομβία αλλά και στην Αρμενία. Τι έκανε, αγόρασε δύο σπίτια. Αμέσως τώρα που βρήκε τα λεφτά. Λοιπόν, αυτή η κυρία.
2: Δούλεψε και τα βρήκε.
1: Καθόταν, δούλεψε ακριβώς. Καθόταν λοιπόν έτσι, καλή ώρα, όπως λέμε οι γιαγιάδες που κάθονται έτσι στα μπαλκόνια, παρατηρούν έτσι. Κυκλοφορούν στη γειτονιά γενικότερα και κρατούσε σημειώσεις.
2: Ωραία.
1: Μάζευε όλα τα κουτσομπολιά που ακούγε αριστερά και δεξιά. Αριστερά, δεξιά, εσύ, τύπο φούρναρη, τύπο άλλο, τσαγκάρι, σομαράκι κτλ. Και τα πουλούσε σε. Στου άμεσα ενδιαφερόμενου. Έπαιρνε περίπου λέει 5 έως 10.000 Κολομβιανά πέσος.
2: Ωραία.
1: Έπαιρνε μεγαλύτερα λεφτά. Ανάλογα βέβαια τη βαρύτητα τη πληροφορία.
3: Επιχειρηματικό μυαλό.
2: Έτσι τα πήρε τα σπίτια
1: μου. Έτσι ακριβώς σου πήρε τα σπίτια, Γιώργο.
2: Έχω κάτι γειτόνισε στο μυαλό μου, οι οποίες θα μπορούσαν να έχουν και 5 πολυκατοικίες μέχρι τώρα.
1: Πραγματικά.
2: Και κάτι θείες επίσης. Ναι. Δεν θέλω να πω ονόματα και να τη θείξω.
1: Τρίκα στην ελιά.
2: Εκείνη ήταν φίλη τη γιαγιά. Αλλά εν πάση περιπτώσει πιστεύω θα μπορούσαν να έχουν τη μισή Θεσσαλονίκη, έτσι, να ξέρεις.
0: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Μπες στο ρυθμό των τροπικών εκπτώσεων με Βίκο. Βρες προσφορές που ξεχωρίζουν για κάθε γωνιά του σπιτιού σε ένα από τα 180 καταστήματά μας και online στο vico.gr.
5: Πώς ήδη, έτοιμοι. Χορός, τραγούδι, κέφι, ρυθμός, πάρτι.
4: Το απόλυτο 90's show έρχεται στο Blue Banana, στο κάμπινγκ του Άπι Θήτα. Σάββατο 25 Ιουλίου, 1, 8 και 22 Αυγούστου και Παρασκευή 14 Αυγούστου.
5: Reunion 90's, Turn Up The Summer.
4: Blue Banana, Ποσίδη, εκεί που το καλοκαίρι γίνεται πάρτι.
0: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
6: Η μικρή σκηνή δίπλα στη θάλασσα 2026 επιστρέφει στο Πορτοβαλίτσα. Παρασκευή 14 Αυγούστου η Ανδριάνα Μπάμπαλη με τους Tales from the Box. Σάββατο 15 Αυγούστου η Ρίτα Αντωνοπούλου τραγουδά Θάνο Μικρούτσικο και Μίκη Θεοδωράκη. Κυριακή 16 Αυγούστου μια μαγευτική βραδιά για τον Άστορ Πιατσόλα σε ήχους τάγκο από τους Los Perdidos Quintet. Προπόληση more.com, Σάρωθρον και Πορτοβαλίτσα.
7: Ο Αθλητικός Σύλλογος Διονυσίου σας προσκαλεί σε μια υπέροχη καλοκαιρινή βραδιά. Την 5η 20 Αυγούστου υποδεχόμαστε τον Κώστα Σαφέτη και την Χαρά Βέρα. Στο Κλαρίνο, ο Μάκης Μπέκος. Έναρξη στις 10 το βράδυ. Κώστα Σαφέτης, Χαρά Βέρα, στο προάβλιο του Δημοτικού Σχολείου Διονυσίου στις 20 Αυγούστου. Σας περιμένουμε όλους εκεί.
8: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε. Φέτα Pop Μυτιλίνη σε άλμη 2 κιλά, μόνο με 18,99. Φιλέτο Μπούτι Κοτόπουλο, μόνο με 6,49 το κιλό. Φλωρίδης, Λουκάνικα τύπου Μικόνου 420 γραμμάρια, μόνο με 1,99. Βιολέτα, παγωτό 2 λίτρα, διάφορες γεύσεις, μόνο με 2,99. Green Cola 330 ml, τα 6 τεμάχια, μόνο με 2,59. Countmarked. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
9: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Συνελήφθη 23χρονος που οδηγούσε μηχανή χωρίς δίπλωμα. Χαλκιδική. Απαγόρευση κυκλοφορίας σήμερα σε δασικές περιοχές. ΑΒΕ. Κατασχέθηκαν 1.296 φιάλες παράνομου φρέων σε κήπους και δοϊράνη. Ιταλία. Αρχαίο ρωμαϊκό ναυάγιο ανακαλύφθηκε στα ανοιχτά των ακτών της Σικελίας. Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κολύμβησης ξεκινάει σήμερα με 13 ελληνικές συμμετοχές.

Εδώ είμαστε λοιπόν. Τι θέλω εγώ με σένα. Αυτός είναι ο Γιώργος Σαμπάνης στο Κοσμοράδιο 95,1 και ξεκινάμε σίγουρα στο δεύτερό μας 60 λεπτό. Καλησπέρα λοιπόν σε εσένα, φίλο μου, που συντονίστηκες τώρα. Καλησπέρα και σε εσένα που ήσουν κοσμοσυντονισμένος από την αρχή. Εγώ είμαι η Δήμητρα Καβαλάρη και αυτό είναι το δικό σου ραδιο σου. Μέχρι και το ρολόι να δείξει 6. Τα φιλιά μου στο Βαγγέλη, ο οποίος δεν μας στέλνει σήμερα φωτογραφίες από την Κοζάνη, αλλά μας στέλνει φωτογραφίες από την Αίγινα. Να σου πω την αλήθεια, δεν έχω πάει ποτέ στην Αίγινα, αλλά με τις φωτογραφίες που βλέπω θα ήθελα πάρα πολύ, ειδικά με τη φωτογραφία που περιλαμβάνει τα τηγανιτά καλαμαράκια. Αν πάλι τώρα είσαι στην Θεσσαλονίκη, να ξέρεις ότι δεν έχουμε κίνηση σε κανέναν από τους δρόμους της πόλης. Χαλαρά και όμορφα είναι τα πράγματα αυτή τη στιγμή. Και αν, μικρέ μου παραθεριστή, βρίσκεσαι στη Χαλκιδική, στην Καλυθέα έχουμε έτσι κάποια μικροθεματάκια και μικροκαθυστερήσεις παρατηρούνται επίσης και στο Πευκοχώρι. Θέλω να σου πω ότι εγώ χτες βρέθηκα στον Πολύγυρο και μου άρεσε πάρα πολύ. Είχα να πάω πάρα πολλά χρόνια, αλλά σίγουρα θα ξαναπάω. Τώρα, αν θέλεις να συνεχίσεις να μένεις κοσμοσυντονισμένος, που στο προτείνω, έρχεται ο Νίκος Βέρτης. Αλλά πρώτα, τι θα έλεγες, από Χαλκιδική να πάμε για σαφάρι, παρά με τη Ρία Ελληνίδου, φυσικά στο Κοσμοράδιο.

0: λοιπόν στο Κοσμοράδιο 95,1, κανένα μήνυμα δεν μένει αδιάβαστο, κανένα μήνυμα δεν μένει απάντητο. Γι' αυτό περιμένω να μου στείλει τι καλησπέρι σου, τι αφιερώσει σου και ό,τι άλλο επιθυμεί στο 6982-951-951. Τώρα όμω κράτα τούτον τον αριθμό, διότι ήρθε η ώρα για το σημερινό μα διαγωνισμό. Η Νάτα Σαμποφίλιου έρχεται με τη μουσική παράσταση Μέτρημα, η οποία είναι μια καταπληκτική παράσταση γεννημένη σε μια στιγμή μετάβαση για τα 20 χρόνια κοινή διαδρομή με έναν κύκλο που έκλεισε με το κάτι καίγεται και ένα νέο κεφάλαιο που ετοιμάζεται να ανοίξει, και αυτή ήταν η αφορμή για ένα ζωντανό μέτρημα τραγουδιών. Θα παρουσιαστεί λοιπόν στο Αρχαίο Θέατρο Δίου στα πλαίσια του Φεστιβάλ Ολύμπου, Τετάρτη 12 Αυγούστου, αυτή την Τετάρτη δηλαδή στις 9 η ώρα το βράδυ. Θέλω να μου στείλεις τη λέξη παράσταση κενό και το ονοματεπώνυμό σου στο 6982-951-951 και καλή επιτυχία!
1: Και ο Σπύρος Χατζιαγγελάκης ακούει μόνο Κοσμοράδιο. Καλά ακούσατε.
2: Ναι, γεια σας.
3: Ναι, γεια σας. Πείτε μου λίγο γρήγορα γιατί είμαι στο θέατρο.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
3: Ναι, φυσικά ακούω ράδιο. Κοσμοράδιο εννοείται αν ακούω. Όχι οποιοδήποτε ράδιο. Κοσμοράδιο. Καλά ακούσατε. Κοσμοράδιο.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
4: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
5: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
6: Έως την Παρασκευή, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Βαρελίσια φέτα pop Παπαδόπουλο στο κιλό μόνο 9,95. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο λατσιμάς 5 λίτρα τώρα μόνο 32,50. Ακόμα επιλεγμένα κρασιά και αφροδισίνη 30% φθηνότερα.
7: Είναι 5, αλλά παίρνουν...

0: Ακούσατε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Κοσμοράδιο 95,1.
1: Καλοκαιράκι.
2: Ναι, ναι, καλοκαιράκι. Καυτός ο ήλιος, στο Θεό τα καύσιμα, φωτιά στα μπατζάκια της Βερμούδας μας. Πώς θα την παλέψουμε?
1: Όπως κάθε καλοκαίρι, στο Σαχάρα Resort. 20 λεπτάκια από την πόλη. Πλήρως ανανεωμένος χώρος, με ξεχωριστά signature cocktails, εστιατόριο με modern Greek κουζίνα και έμπνευση από γεύσεις της Ελλάδας. Και με μεγάλο χώρο στάθμευσης.
2: Καλοκαιράκι, στο Σαχάρα Resort, στη Νέα Ηράκλεια Χαλκιδικής.
1: Μια ανάσα δροσιάς, μια ανάσα δρόμου από την πόλη.
3: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
4: Εθνικό Θέατρο. Τροάδες του Ευρυπίδη. Ένα συγκλονιστικό έργο με το θηλυκό σώμα να διεκδικεί το δικαίωμα της επιλογής. Μια παράσταση με μεικτό θίασο, με ηθοποιούς με και χωρίς αναπηρία. Σκηνοθεσία Ελένη Ευθυμίου. Τροάδες. 26 Αυγούστου, Θέατρο Δάσους.

Μέσα λοιπόν σου μιλάω και εγώ εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1 και διαβάζω ένα άρθρο για μία 27χρονη η οποία αποφάσισε να αφήσει πίσω τη ζωή στη Μεγαλούπολη, συγκεκριμένα έμεινε στη Μαδρίτη και να νοικιάσει ένα σπίτι ηλικίας άνω του ενός αιώνα μαζί με ορισμένα οικόπεδα έναντι μόλις 6.000 ευρώ σε ένα χωριό 9 κατοίκων. Αποφάσισε ότι δεν θέλει άλλο να βλέπει ούτε τους γειτονές της ούτε να κυκλοφορεί στον δρόμο και να την χαιρετάνει. Εξειδικεύτηκε στη βιώσιμη καλλιέργεια και τώρα πια μένει σε αυτό το πάρα πολύ μικρό χωριό. Τα έξοδα, λέει, ίδια για τα ζώα αποτελούν το μεγαλύτερο μηνιαίο έξοδό της, γιατί έχει και ζώα εννοείται, και φτάνει τα 150 ευρώ, με αυτά το σούπερ μάρκετ να κυμαίνονται γύρω στα 50 ευρώ το μήνα. Έχει λοιπόν αυτό το χαμηλό κόστος διαβίωσης. Βλέπω εδώ και το σπιτάκι, μια χαρά έχει ξεκινήσει να το φτιάχνει. 9 ή κάτι, και οπότε είτε τα έχεις καλά μαζί τους, είτε δεν τα έχεις, δεν σε νοιάζει κιόλας. Και εκεί πέρα τι κάνεις, ζεις το όνειρό μου. Ανοίγεις όλη μέρα, φίλε, για πίτες, έχεις εκεί τα ζώα σου, έχεις εκεί τα αυγουλάκια σου και μια χαρά. Να σου πω και τώρα πόσο ωραία μάτια έχεις. Σε ποιον από τους 9 κατοίκους θα το πω, δεν ξέρω, θα διαλέξω. Κατερίνα και Γιάννης Πλούταρχος, φυσικά στο Κοσμοράδιο.

Κοσμοράδιο 95,1.

Ψάχνω να βρω ο Νίκος Οικονομόπουλος στο Κοσμοράδιο 95,1 και ελπίζω να είστε όλοι μα όλοι καλά. Ο Δημήτρης, ας πούμε, εδώ θέλει να κάνουμε μία αφιέρωση όχι στη γυναίκα του, στη γυναικάρα του, τη Θέμηδα, με πολύ πολύ αγάπη, γιατί το πρωί λέει δεν άκουσε την αφιέρωση, οπότε μην αγχώνεστε, η αφιέρωση ήρθε αμέσως τώρα. Θέμηδα, να ξέρεις, ο Δημήτρης αγαπάει πάρα μα πάρα πολύ, οπότε όλα τα τραγούδια τα οποία θα ακουστούν από τούδε μέχρι και το τέλος της εκπομπής είναι, να ξέρετε, για εσάς τους δύο. Νίνο τώρα και Τζοζεφίν, τι κάνεις στους 9, 5 και 1.

0: Έτσι, έτσι ακριβώς ήθελα να κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Θοδωρής Φέρης και χίλια κομμάτια στο Κοσμοράδιο 95,1. Εγώ είμαι η Δήμητρα Καβαλάρη και εμείς τα λέγαμε από τις 4 μέχρι τις 6. Τώρα μπορεί εγώ να αποχωρώ, αλλά μην αγχώνεσαι. Τάσος Ριζόπουλος έρχεται μέχρι τις 8 και ελπίζω να πέρασες καλά. Γιατί εγώ ξέρεις, πάντα περνάω καταπληκτικά όταν σε έχω στην παρέα μου. Τώρα λοιπόν αποχωρώ. Αλλά δεν χανόμαστε. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Τρίτη 11 Αυγούστου στις 4 ακριβώς, όπου ανοίγω μικρόφωνο και ανοίγεις ραδιόφωνο.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Αυτή ήταν η Δέσποινα Βανδύ.
3: Ναι, ναι.
2: Η οποία φυσικά.
3: Τι
2: και
3: κάνει.
2: Σε άκουσε όταν έλεγε ότι η Μελίνα. Τι γίνεται με τον Χριστό Μάστορα και τέτοια. Θέλησε, λέει, να μιλήσει στην κόρη τη για αρχή. Με τον Χαζέπα με σένα. Φέρεται να τη ζήτησε πάνω απ' όλα να είναι ιδιαίτερα διακριτική στι δημόσιε εμφανίσει τη.
3: Ναι, γιατί μα φέρνει τον ένα γαμπρό, μα φέρνει τον άλλο γαμπρό.
2: Όχι, να προσέχει, σου λέει, την παρουσία φωτογράφων προκειμένου η προσωπική τη ζωή να μην μετατραπεί σε καθημερινό θέμα συζήτηση.
3: Να τα κάνει απλά να τα κάνει πριβέ.
2: Δεν πρόκειται, λέει, για παρέμβαση τη προσωπική επιλογές της κόρης της, αλλά περισσότερο για μια συμβουλή προστασίας από μια γυναίκα που γνωρίζει καλά πώς λειτουργούν τα φώτα της δημοσιότητας.
4: Κάτι ξέρει.
2: Ήταν απλά οι άνθρωποι στο ίδιο beach bar, λέει. Δεν ήταν καν στην ίδια παρέα.
3: Τίποτα.
2: Απλά είπαν ένα γεια, γιατί να σου πω κάτι, ο Χρήστος.
3: Ναι, είναι γενέστατος.
2: Και εκτός αυτού δούλευε και με τη μαμά της πόσα χρόνια. Δηλαδή ήταν μαζί με τη
3: Στα πόδια της μεγάλωσε.
2: Πόσο καιρό. Ναι, οριακά όχι. Γιατί πρόπερση δουλεύανε και η Μελίνα είναι 20 πόσο χρονό.
3: Α, είναι τόσο.
2: Ναι, δεν νομίζω. Ταχτάρισε πρόπερση, μάνα μου.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΤ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Συνελήφθη 60χρονος ιδιοκτήτης καταστήματος που πούλησε αλκοόλ σε ανήλικη. Συνεχίζεται σήμερα το 9ο Διεθνές Κακιστικό Τουρνουά Θεσσαλονίκης 2026. Δύο συλλήψεις για πρόκληση πυρκαγιών από αμέλεια σε Μαρούσι και Χίο. Δανία. Αρκετοί τραυματίες σε περιστατικό με πυροβολισμούς. Αναφορές για ξεκαθάρισμα λογαριασμών. Καύσονες στην Ευρώπη. Ο φετινός Ιούλιος αναδείχθηκε ως ο δεύτερος θερμότερος που έχει καταγραφεί ποτέ.

στο ίντερνετ κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο

0: καθημερινά. Νιώθω το κενό σου στην αναμονή. Στο κλειστό τηλέφωνο σου
1: για αποστολή του Λευκού Πύργου
2: για όλο το πλανήτη.
3: Ανεβαίνουμε μαζί.
2: Στον αέρα.
1: Στους 95,1.
2: Στο ίντερνετ.
1: Κοσμοράδιο.gr.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Και τώρα.
1: Είστε έτοιμοι!
0: Και τώρα ήρθε η ώρα να μάθουμε τα σώστη μουσική. Το μικρόφωνο ανοιχτό για τον Τάσο Ριζόπουλο.
2: Καλώς τους μου. Καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα 10 Αυγούστου και ο δικός σου άνθρωπος, ο Τάσος Ριζόπουλος, είναι εδώ και θα είναι εδώ για το επόμενο διωράκι. 6 με 8 με 2 διαγωνισμούς, πολλές εκπλήξεις και πάνω απ' όλα μουσικάρες, όπως αυτό το τραγούδι που το οποίο ξεκινήσαμε σήμερα, και έρχονται και άλλες επιτυχίες, οι οποίες διαδέχονται μία την άλλη στο Κοσμοράδιο 95,1, νούμερο 1. Καλώς ήρθατε.

Μα θα σου στείλω με ένα παλιό γνωστό μας καινούριο φίλο, κι ύστερα θα σε κρύψω στο όνειρό μου. Ξέρω δεν θα σου λείψω. Παράπονα σου κάνω, τίποτα παραπάνω.

0: Πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά.
4: Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

0: Είναι Δευτέρα, μου λες, το ξέρω. Σου είπα καλή εβδομάδα, μου είπες. Η θερμοκρασία χτυπάει κόκκινο, έχουμε ζέστη και πάμε να δροσιστούμε. Μου λες, πώς θα δροσιστούμε? Με τον πρώτο μας διαγωνισμό. Μέλισπα. Χαλαρωτικό μασαζάκι θα σου δώσω σήμερα, που είναι απαραίτητο. Προσφέρει ευεξία, διάθεση και πάνω απ' όλα χαλάρωση. Το Μέλισπα το βρίσκεις σε δύο χώρους στο κέντρο της πόλης, Μητροπόλεως 61 και Μητροπόλεως 68. Δυτικά το βρίσκεις στον Εύωσμο και ανατολικά στη Θέρμη. Παίρνεις το κινητό, γράφεις τη λέξη μασάζ, το ονοματεπώνυμό σου και το μήνυμα στο 6982-951-951. Καλή σου επιτυχία!
1: Καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές σε επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
2: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
3: Καλλιτέχνης
2: Δημήτρης Χρυσοχοίδης.
3: Τίτλος:
2: Θα σου στέλνω φιλιά.

0: Και όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο. Στο κατάστημα ηλεκτρικών Κουτλιάνος Electro Outlet σας περιμένει η νέα γενιά συσκευών Beko. Επιλέξτε ψυγεία με τεχνολογία που κρατά τα φρούτα και τα λαχανικά φρέσκα για μεγαλύτερο διάστημα και αξιοπιστία που σας συνοδεύει για χρόνια. Βρείτε τα στο κατάστημα Κουτλιάνος στο κόμβο Νικήτης Μαρμάρα και στο kutlianoselectrics.gr. Εκεί που η τεχνολογία κάνει τη διαφορά.

Αύριο είναι Τρίτη 11 Αυγούστου. Μου λες ναι. Έφτασε η ώρα να έρθει το ραβασάκι από τη φίλη μου την Έμι. Παιδιά, ζέστη, θα σκάσουμε και την Τρίτη. Ελάχιστη θερμοκρασία, 27 βαθμοί Κελσίου, 6 ώρα το πρωί. Οπότε αντιλαμβάνεσαι, χτυπάει κόκκινο η ζέστη. Και το μεσημεράκι εκεί να δεις, 34 βαθμούς Κελσίου, 3 η ώρα το μεσημέρι, 3 με 4 μποφόρ, max και υγρασία 51%.

σε λίγο θα έρθει δεύτερος διαγωνισμός. Προς στιγμήν ρολάρει ο πρώτος. Δηλαδή, μέλισπα. Ο δικός σου άνθρωπος, ο Τάσος Ριζόπουλος, σε στέλνει στο μέλισπα για να χαλαρώσεις και για να σου έρθει αυτό που λέμε η πλήρη ευεξία. Παίρνεις λοιπόν το κινητό σου, γράφεις τη λέξη μασάζ, το ονοματεπώνυμό σου και το μήνυμά σου στο 6982-951-951. Το μέλισπα το βρίσκεις σε δύο χώρους στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, Μητροπόλεως 61 και Μητροπόλεως 68. Επίσης το βρίσκεις δυτικά στο πεζόδρομο Ευόσμο, αλλά και ανατολικά στη Θέρμη. Παίρνουμε λοιπόν το κινητό, πάμε στο Viber, γράφουμε τη λέξη μασάζ, το ονοματεπώνυμό μας και το μήνυμά μας στο 6982-951-951. Καλή σου επιτυχία!

Εδώ ακούς μουσικάρες. Εδώ έχουμε όλες τις πρώτες μεταδόσεις. Εδώ έχουμε φοβερά event. Έρχονται και τα music live events στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου θα απολαύσεις τα πάντα. Από Λαϊκό με Λευτέρη Πανταζή, Άντζελα Δημητρίου, μέχρι Ελεονόρα Ζουγανέλη. Από Μιχάλη και Μαρσό, από του Σταβέντο, μέχρι Λία Ενίδου. Και από Μουζουράκι Μαραβέγια, μέχρι Έλλη Κοκκίνου και Ανδρομάχη. Και ακύλα σου έχουμε. Σκέφτεσαι τίποτα καλύτερο? Όχι. Σιγά σιγά λοιπόν θα παίρνεις μέρος και σε διαγωνισμούς, γιατί θα κάνουμε και διαγωνισμούς για τα Music Live Event στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης την 90η. Αλλά προς στιγμή είναι εσύ. Ακολούθησε μας σε όλα τα social για να είσαι ο πιο ενημερωμένος ακροατής στο Κοσμοράδιο 95,1 νούμερο 1.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Οι νέοι έχουν μειώσει το αλκοόλ.
2: Σοφία, τι είπες και καλά κάνουν.
3: Βεβαίως.
2: Ας ακούσουν τώρα όλοι οι μαγαζάτρες εδώ που έχουν, ξέρεις, τέτοια μαγαζιά.
3: Δεν συμβαίνει η αλήθεια.
1: Να σου πω κάτι, μπορεί να που λένε σουμάδες.
3: Χυμό. Μου,
1: ναι.
3: Χυμό.
2: Χυμούλης, ναι.
1: Ναι, ναι. Πάρα πολύ. Μπανάνα, γιατί όχι.
2: Κοίτα, στην Αμερική λέει το έχουν πάρει πρέφα αυτό. Mm-hmm. Και οι μαγαζάτρες διοργανώνουν, λέει, βραδιές 70s, 80s και 90s για να προσελκύσουν την Generation X που από ό,τι φαίνεται αυτή στηρίζει τα μπαρ και πηγαίνουν και πίνουν. Γιατί αυτή δεν είμαι Generation X.
1: Τι είσαι, καλά, είναι γεννημένη από το 65 μέχρι το 80.
2: Α, δεν είμαι.
1: Α, είσαι μετά το 80.
2: Είμαι μετά το
1: 80. Θα μπερδεύτηκα, συγγνώμη. Αυτοί, λέει, οι άνθρωποι είναι αυτοί που έχουν συνηθίσει ούτως ή άλλως να πίνουν αλκοόλ, οπότε δεν χρειάζεται ούτε να το ξεκινήσουν ούτε να κάνουν κάτι άλλο.
2: Μήπως έχουν και την οικονομική επιφάνεια να το στηρίξουν αυτό το σπορ.
1: Εντάξει, παιδί μου, ποτό είπαμε να πάρουν, όχι αυτοκίνητο, ούτε σπίτι.
2: Έχεις δει πώς έχουν πάει τα ποτά.
1: Έχω δει πώς έχουν πάει τα ποτά.
2: Οπότε 10 ευρώ στο χαβαλέ.
1: Τη σουμάδα μου, παρακαλώ.
0: Πρωί στις 8. Ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Αν είστε από αυτούς που πιστεύουν ότι ο Αλέξανδρος Ρήγας ακούει ράδιο, κάνετε λάθος.
5: Ναι.
6: Ναι, γεια σας.
5: Παρακαλώ.
6: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
5: Δεν ακούω ράδιο, ακούω Κοσμοράδιο.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
4: Έφτασε η στιγμή να δαμάσεις τα κύματα. Να ταξιδέψεις. Μία σχολή σου δίνει την ευκαιρία να πραγματοποιήσεις τα όνειρά σου. Σχολή εκπαίδευσης χειριστών ταχύπλοων σκαφών Bayline. Πλήρως εξοπλισμένη αίθουσα διδασκαλίας με τα πιο σύγχρονα μέσα εκπαίδευσης που σου εξασφαλίζει 100% επιτυχία στις εξετάσεις. Εκπαίδευση σε σκάφη τελευταίας τεχνολογίας με καταρτισμένους εκπαιδευτές. Μπορείτε να μας βρείτε Ανδριανουπόλεως 12 Καλαμαριά και στα Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 2310 40 33 23.
7: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210 645 65 65 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
0: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
8: Σάββατο 22 Αυγούστου, τριπλή διασκέδαση στο Παρατήστο Στρατόνι. Οι τρίο μουσικάντοι σε ένα πρόγραμμα που τα έχει όλα. Με τους Μανώλη Καραντίνη, Αχιλέα Σοφούδη και Θάνο Γκιουλετζή. Φαγητό, ποτό και λαχιοφόρος αγορά στην πιο ξέγνια στη βραδιά. Τιμή εισόδου 5 ευρώ. Τρίο μουσικάντοι από τον Σύλλογο Γυναικών Στρατονίου στο Παρατή. Να είστε εκεί.
0: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.

Δεύτερο 60 λεπτό. Τι τραγουδάρα ήταν αυτή. Τώρα ήρθε στην παρέα μας. Α, θα σας μαλώσω. Καλή εβδομάδα λοιπόν για όσους μπήκατε τώρα στην παρέα μας. Για άλλα 60 λεπτά επιτυχίες και άλλος ένας διαγωνισμός έρχεται σε λίγο από το δικό σου άνθρωπο. Καρδούλες μου, υπέροχα πλάσματα, τον Τάσο Ριζόπουλο.

0: Δεύτερος διαγωνισμός αμέσως τώρα. Αριστοτέλ. Στην πλατεία Αριστοτέλους, όπως κατεβαίνεις για να βγεις στη Λεωφόρο Νίκης, στο αριστερό σου χέρι, σημείο συνάντησης όλων των επωνύμων. Να το ξέρεις αυτό. Καφεδάρες φοβέρες, κοκτέιλ μοναδικά, γλυκά υπέροχα και οι προτάσεις ό,τι αφορά τη γαστρονομία εξαιρετικές. Και άκου τι κάνει τώρα το Αριστοτέλ. Δευτέρα Pizza Day. Όποια πίτσα και αν παραγγείλεις, 50% έκπτωση. Τετάρτη έχουμε Burger Day στο Αριστοτέλ. Και όποιο μπέργκερ, το οποίο είναι τεράστιο, μεγάλη ποικιλία, όποιο μπέργκερ και αν παραγγείλεις, 50% έκπτωση. Και την Παρασκευή, ζυμαρικά day με 50% έκπτωση. Λοιπόν, αυτές τις τρεις μέρες, Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, γίνεται χαμούλης με 50% έκπτωση στο Αριστοτέλ. Τώρα εσύ και άλλα τρία άτομα του τέστην, σύνολο, δηλαδή εσύ και η παρέα σου, τέσσερα άτομα, θα πάτε να φάτε στο Αριστοτέλ, κερασμένο από τον Τάσο Ριζόπουλο, το Αριστοτέλ και το Κοσμοράδιο 95,1. Αρκεί να κάνεις τη μαγική κίνηση, να πάρεις το κινητό, να πας στο Viber, να γράψεις τη λέξη Αριστοτέλ, το ονοματεπώνυμό σου και το μήνυμα στο 6982-951-951. Καλή σου επιτυχία!
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδλ. Παγωτό καϊμάκι 1 κιλό 3,99. Κόλλα 2 λίτρα 79 λεπτά. Και εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 3 λίτρα 17,89. Λίδλ. Γιατί αξίζει.
4: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10. Νούμερο 5.
5: Ό,τι θα υπάρχεις για μας. Είπες ό,τι αγαπώ θα αγαπάς.
3: Εδώ 3 λίτρα 17,89. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10.

0: Ακούσατε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Κοσμοράδιο 95,1.
1: Στο κατάστημα ηλεκτρικών Κουτλιάνος Electro Outlet σας περιμένει η νέα γενιά συσκευών Beko. Επιλέξτε ψυγεία με τεχνολογία που κρατά τα φρούτα και τα λαχανικά φρέσκα για μεγαλύτερο διάστημα και αξιοπιστία που σας συνοδεύει για χρόνια. Βρείτε τα στο κατάστημα Κουτλιάνος στον κόμβο Νικήτης Μαρμάρα και στο kutlianoselectrics.gr. Εκεί που η τεχνολογία κάνει τη διαφορά.
2: Ο Αθλητικός Σύλλογος Διονυσίου σας προσκαλεί σε μια υπέροχη καλοκαιρινή βραδιά. Την 5η 20 Αυγούστου υποδεχόμαστε τον Κώστα Σαφέτη και την Χαρά Βέρα. Στο Κλαρίνο, ο Μάκης Μπέκος. Έναρξη στις 10 το βράδυ. Κώστας Αφέτης, Χαρά Βέρα, στο προάβλιο του Δημοτικού Σχολείου Διονυσίου στις 20 Αυγούστου. Σας περιμένουμε όλους εκεί.

Τα καλύτερα παίζουν εδώ. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες παίζουν εδώ. Έρχονται πρώτες μεταδόσεις, έρχονται αποκλειστικές συνεντεύξεις, έρχονται συναυλιάρες και σούπερ διαγωνισμοί για να πας να απολαύσεις τον αγαπημένο σου καλλιτέχνη. Οπότε 24 ώρες το 24 ώρες τι κάνεις, ακούς Κοσμοράδιο 95,1. Και πιο συγκεκριμένα 6 με 8 το απογευματάκι, 6 Dan όπως λέμε, ο δικός άνθρωπος καρδούλες μου, ο δικός άνθρωπος υπέροχα πλάσματά μου, ο Τάος Ριζόπουλος είναι εδώ και έρχονται και άλλες επιτυχίες και υπενθύμηση του δεύτερου διαγωνισμού σε λίγο.

0: Δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Πάλι απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι αυτό το τελευταίο βράδυ. Πάλι, πάλι, πάλι.

δεύτερος διαγωνισμός ρολάρι. Κοινός τρέχει, στον αέρα είμαστε ακόμη και το Αριστοτέλ είναι εδώ. Ένα τραπέζι, τέσσερα άτομα μαζί με σένα, δηλαδή εσύ και τρία άτομα η παρεούλα σου. Πηγαίνετε στο Αριστοτέλ, τρώτε, περνάτε καταπληκτικά και λέτε μπράβο ρε στο Ριζόπουλο και το Κοσμοράδιο 95,1 και το Αριστοτέλ που κάνει αυτά τα δώρα. Να υπενθυμίσω βέβαια ότι πάτε στο Viber, γράφετε τη λέξη Αριστοτέλ, το ονοματεπώνυμό σας και το μήνυμά σας στο 6982-951-951. Το Αριστοτέλ Δευτέρα έχει Pizza Day. Όποια πίτσα και αν παραγγείλεις, οι οποίες είναι τεράστιες και άκρως χορταστικές και άκρως λαχταριστές, 50% έκπτωση. Το ίδιο είναι και την Τετάρτη. Burger Day. 50% έκπτωση σε όποιο μπέργκερ και αν παραγγείλεις. Και την Παρασκευή ζυμαρικά Day, όπου όποια ζυμαρικά και αν παραγγείλεις από την τεράστια ποικιλία, 50% έκπτωση. Μόνο στο Αριστοτέλ που βρίσκεται στην πλατεία Αριστοτέλους. Άντε πήγαινε εκεί για να περάσει υπέροχα.

Βρε καλό στο κορίτσι μου. Ήρθε η Άννα Κεφαλά. Έλα, έλα, κάτσε εδώ. Πάρε την πλοήγη στους κάπους. Σε λίγο λοιπόν η Άννα Κεφαλά αναλαμβάνει. Εμείς αύριο, Θεού θέλοντος και ωραίου επιτρέποντος, 6 ώρα τα αν θα είμαστε εδώ. Έως τότε, θέλω εισμονής, πως ό,τι σκέφτομαι για μένα, το εύχομαι για σας. Δίλε τα καλύτερα. Τάσος Ριζόπουλος, θα σε ευμικής. Bye!

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Μια 67χρονη κυρία από την Κολομβία, η οποία έχει ζήσει και στην Κολομβία αλλά και στην Αρμενία. Τι έκανε, αγόρασε δύο σπίτια. Από τις τώρα που βρήκε τα λεφτά. Λοιπόν, αυτή η κυρία.
2: Δούλεψε και τα βρήκε.
1: Καθόταν, δούλεψε ακριβώς. Καθόταν λοιπόν έτσι, καλή ώρα, όπως λέμε οι γιαγιάδες που κάθονται στα μπαλκόνια, παρατηρούν. Κυκλοφορούν στη γειτονιά γενικότερα και κρατούσε σημειώσεις.
2: Ωραία.
1: Μάζευε όλα τα κουτσομπολιά που ακούγε αριστερά και δεξιά. Αριστερά, δεξιά, εσύ, τύπο φούρναρε, τύπο άλλο, τσαγκάρι, σομαράκι κτλ. Και τα πουλούσε σε. Στου άμεσα ενδιαφερόμενου. Έπαιρνε περίπου λέει 5 έως 10.000 Κολομβιανά πέσος.
2: Ωραία.
1: Έπαιρνε μεγαλύτερα λεφτά. Ανάλογα βέβαια τη βαρύτητα τη πληροφορία.
3: Επιχειρηματικό μυαλό.
2: Έτσι τα πήρε τα σπίτια μου.
1: Έτσι ακριβώς πήρε τα σπίτια, Γιώργο.
2: Έχω κάτι γειτόνισε στο μυαλό μου, οι οποίες θα μπορούσαν να έχουν και 5 πολυκατοικίες μέχρι τώρα.
1: Πραγματικά.
2: Και κάτι θείες επίσης. Ναι. Δεν θέλω να πω ονόματα και να τις δείξω.
1: Τρίχα στην ελιά.
2: Εκείνη ήταν φίλη τη γιαγιά. Αλλά εν πάση περιπτώσει πιστεύω θα μπορούσαν να έχουν τη μισή Θεσσαλονίκη, έτσι, να ξέρεις.
0: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Ευτυχώς προλάβαμε να το φτιάξουμε πριν έρθουν όλοι τον Αύγουστο.
5: Τώρα το εξοχικό το χαίρεσαι πραγματικά.
4: Πριν γεμίσει το σπίτι κόσμο, κάνε τώρα τις αλλαγές που θέλει το εξοχικό σου.
5: Πλακάκια, χρώματα, είδη μπάνιου, εργαλεία και λύσεις για κάθε ανακαίνιση. Όλα στον Κατόγλου. Με μεγάλη διαθεσιμότητα και άμεση εξυπηρέτηση.
4: Κατόγλου, δομικά υλικά.
5: Στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com.
4: Για να απολαύσεις το καλοκαίρι όπως πρέπει.
6: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr. Μπες στο ρυθμό των τροπικών εκπτώσεων με Βίκο. Βρες προσφορές που ξεχωρίζουν για κάθε γωνιά του σπιτιού σε ένα από τα 180 καταστήματά μας και online στο vico.gr.
7: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
8: Έως την Παρασκευή, κατεψυγμένα προϊόντα Α 35% φθηνότερα. Όλες οι χύματι ροσαλάτες, τζατζίκι και ρωσική 20% φθηνότερα. Γραβιέρα Κρήτης Pop το κιλό, μόνο 12,95. Ακόμα, μπύρα Fix Εξάδα κουτί, τώρα μόνο 3,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
0: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
9: Εθνικό Θέατρο, Τροάδες του Ευρυπίδη. Ένα συγκλονιστικό έργο με το θηλυκό σώμα να διεκδικεί το δικαίωμα της επιλογής. Μια παράσταση με μεικτό θίασο, με ηθοποιούς με και χωρίς αναπηρία. Σκηνοθεσία Ελένη Ευθυμίου. Τροάδες, 26 Αυγούστου, Θέατρο Δάσους.
0: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: Κάθε νύχτα Μαργαρίδα και κάθε νύχτα Άννα μεταξύ μας. Πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1. Εντάξει, δεν το λες και νύχτα 8 η ώρα. Αλλά να πούμε απόβραδο βεβαίως, γιατί θα δούμε μαζί και ένα εκπληκτικό ηλιοβασίλεμα. Έτσι συμβαίνει καθημερινά 8 με 10. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά και Άννα μεταξύ μας θα τα λέμε για τις επόμενες 2 ώρες. Πάμε να δούμε για αρχή όμως τι γίνεται από κίνηση στους δρόμους της πόλης. Εντάξει, δεν έχει πολύ αδειάσει τρελά η Θεσσαλονίκη, αλλά παρόλα αυτά βλέπω καλή εικόνα επικρατεί στους δρόμους μέσα στην πόλη. Ωστόσο, κάποιες μικροκαθυστερήσεις γύρω από την Αγία Σοφία, κυρίως σε Παλών Πατρών, θα τις συναντήσετε. Ενώ πάμε λίγο πιο ανατολικά, ανεβαίνοντας την 3η Σεπτεμβρίου και εκεί στη διασταύρωση με λεωφόρο Στρατού, θα συναντήσετε κάποιες μικροκαθυστερήσεις στα Φανάρια. Παρόλα αυτά, πάμε ακόμη πιο πέρα στην Κατσιμίδη, χαμηλές ταχύτητες στα Φανάρια, στη συμβολή με την Κωνσταντίνου Καραμαλή. Ενώ ακόμη πιο πέρα έχουμε ποτηλιάρισμα στη μεγάλη διασταύρωση στο Φίνικα, ειδικότερα στο ρεύμα προς το κέντρο. Στα υπόλοιπα σημεία, στα δυτικά αλλά και εσωτερικά γενικότερα της πόλης είμαστε OK, περιφερειακός καθαρός, το ίδιο και στη Μουδανιών και στη Χαλκιδική. Πάμε σχεδόν καλά. Μια χαρά λίγο εκεί στα Φανάρια της Νικήτης, μεγάλη υπομονή θα έχετε, αλλά μόνο σε εκείνο το σημείο είναι το ανησυχητικό. Φύγαμε για Κωνσταντίνο Αργυρό αμέσως τώρα και με πολλά πως αγαπάμε και απόψε μαζί στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Με στα χαράματα.

0: Radio 95,1.
1: Θα ξεφοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα.

Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξει.

0: Τίποτα δεν θα μείνει, ούτε απόψε, ούτε αυτό το δευτεριάτικο βράδυ. Δεν νιώθετε κι εσείς ότι τις Δευτέρες υπάρχει λίγο κάτι άλλο στην ατμόσφαιρα? Τώρα θα μου πεις, επειδή είναι Αύγουστος, ίσως επειδή έχουμε μείνει εδώ εμείς τελευταία και κρατάμε την πόλη. Δεν ξέρω, πάντως είναι πολύ χαλαροί οι ρυθμοί στην πόλη όπως βλέπω γενικότερα. Υπάρχει μια αυξημένη κινητικότητα που δεν την πολύ περίμενα. Περίμενα να έχετε φύγει, να έχετε πάει τις διακοπές σας. Αλλά παρόλα αυτά είμαστε εδώ και βαστάμε γερά. Είμαστε 10 Αυγούστου, πάρα πολύ καλά. Καλή μας εβδομάδα. Θα πάμε να ανοίξουμε και την επικοινωνία μας στο Viber 6982-951-951. Εκεί μου στέλνετε αφιερώσεις, μηνύματα και μπόλικη αγάπη που μου αρέσει πάρα πολύ να την εισπράττω, να βλέπω τα νέα σας, να τα μαθαίνω και γενικότερα να μεταξιδεύετε και εμένα, γιατί ξέρω ότι βρίσκεστε σε πάρα πολλά ωραία και διαφορετικά μέρη. Οπότε ξέρετε, η μουσική μας ενώνει και πάντα με Κοσμοράδιο 95,1.
1: Ξέρετε ότι η Κωνσταντίνα Μιχαήλ δεν ακούει ποτέ σκέτο ράδιο?
2: Ναι, γεια σας.
0: Γεια σας.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
0: Ράδιο. Σκέτο. Όχι σκέτο ράδιο. Κοσμοράδιο, ναι. Κοσμοράδιο βεβαίως.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Το Κοσμοράδιο προτείνει.
3: Η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη βγαίνει σε καλοκαιρινή περιοδία. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογεώργη.
4: Με τους Ασημίνα Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Πακορέλη, Μαρία Φιλή. Καριάτιδα, 13 Αυγούστου, Μουδανιά. Ανοιχτό θέατρο νέων Μουδανιών.
5: Καλοκαιράκι.
6: Ναι, ναι, καλοκαιράκι. Καυτός ο ήλιος, στο Θεό τα καύσιμα, φωτιά στα μπατζάκια της Βερμούδας μας. Πώς θα την παλέψουμε?
5: Όπως κάθε καλοκαίρι, στο Σαχάρα Ριζόρ. 20 λεπτάκια από την πόλη. Πλήρως ανανεωμένος χώρος, με ξεχωριστά signature cocktails, εστιατόριο με modern Greek κουζίνα και έμπνευση από γεύσεις της Ελλάδας. Και με μεγάλο χώρο στάθμευσης.
6: Καλοκαιράκι, στο Σαχάρα Ριζόρ, στη Νέα Ηράκλεια Χαλκιδικής.
5: Μια ανάσα δροσιάς, μια ανάσα δρόμου από την πόλη.

Μιχάλης Χατζηγιάννης, γιατί η συνήθειά μας μία από τα ίδια είναι πάντα ανάμεταξύ μας στο Κοσμοράδιο 95,1 και εμείς μαζί ως τις 10. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά, σε πολύ λίγο θα μάθουμε για το πιο μεγάλο σ' αγαπώ. Ποιο είναι που κάνει διαδρομή από Βέλγιο στη Μυτιλίνη με ποδήλατο? Βεβαίως, πρόκειται για μια ιστορία του Στίβεν και της Μαρίας. Θα τα πούμε στη συνέχεια όμως, έχει πολύ ενδιαφέρον. Θα πούμε για τα νέα των αγαπημένων μας καλλιτεχνών, οι οποίοι διακοπάρουν σε διάφορα σημεία της Ελλάδας και δεν ξέρω τώρα τι γίνεται. Βλέπουμε και κάποια σύννεφα γενικότερα, τώρα δεν ξέρω, εγώ λέω. Παρ' όλα αυτά, να στείλω την καλησπέρα μου και την πιο μεγάλη μου αγάπη εδώ στη Γεωργία, η οποία αυτή τη στιγμή γυρνάει από θάλασσα και φυσικά αφιερώνει στον άντρα της ζωής της, εννοείται Πέτρο Ιακωβίδη, οπωσδήποτε. Θα ακούσουμε και θα απολαύσουμε σε πολύ πολύ λίγο. Για την ώρα όμως, εγώ θα στείλω πολλά φυλάκια εδώ στα παιδιά αυτά, τα όμορφα, στον Παναγιώτη και τη Γεωργία. Όμως φύγαμε για την ώρα προς το παρόν στα Βέντο και Ευαγγελία για το πιο γλυκό μεθύσι. Δυνατά αμέσως τώρα.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Συγχαρητήρια και ισανότερα και Γιώργος Κακοσέος, πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1 και με ένα κλικ στο κοσμοράδιο.gr, εκεί που μπορείτε να μας ακούτε ζωντανά παντού και πάντα. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά. Μαζί συνεχίζουμε να τα λέμε παρέα μέχρι τις 10. Να υπενθυμίσω ότι μπορείτε πανεύκολα να κατεβάσετε και την εφαρμογή μας που έχουμε δημιουργήσει για εσάς και μόνο εντελώς δωρεάν, για να μπορείτε να συντονίζεστε παντού και πάντα. Πολλά φιλάκια και στο φίλο μας το Θωμά, σταθερά συντονισμένο, στον Βασίλη που αυτή τη στιγμή τριγυρνάει στην πόλη και μου λέει ότι τα πράγματα τελικά είναι αυξημένα. Υπάρχει μια αυξημένη κινητικότητα. Τελικά δεν έχει φύγει κανείς τον Αύγουστο. Εντάξει, όχι και κανείς. Εγώ τη βλέπω τη διαφορά. Πάρκινγκ βρίσκουμε λίγο πιο εύκολα. Να τα λέμε και αυτά. Νατάσα Θεοδωρίδου για τη συνέχεια. Για κανέναν και τίποτα. Λοιπόν, πάμε να την απολαύσουμε αμέσως τώρα δυνατά σε ένα τραγούδι που μου αρέσει και σας αρέσει πάρα πολύ. Αμέσως τώρα στους 95 και 1.

βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: παίζει ράδιο είναι Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Εδώ ακούς μόνο επιτυχίες.
1: Το παθαίνει συχνά.

0: Νίκος Μακρόπουλος, να γυρίσεις πού και να κάνεις τι. Θεσσαλονίκη θα γυρνάς. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο και πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1. Θα βάζουμε εκεί να ακουγόμαστε και να βρισκόμαστε παρέα νοερός. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά. Μας τα λέμε παρέα μέχρι τις 10 όπως κάθε βράδυ, έτσι και απόψε. Απολαύσαμε προηγουμένως και ένα Δάσα Θεοδωρίδου, η οποία ανέβασε μαζί με την Δέσποινα Βανδύ ένα πολύ όμορφο βιντεάκι για την συνεργασία του τον χειμώνα που μας έρχεται σε νυχτερινό κέντρο διασκέδαση στην Αθήνα και νομίζω θα είναι υπέροχο σχήμα. Νομίζω θα είναι μια πολύ όμορφη συνεργασία γιατί δεν έχουμε δει και δύο γυναίκες on stage σε βασικό σχήμα. Οπότε καταλαβαίνετε, θα γίνει χαμός. Έρχονται και πάρα πολλά ωραία και εδώ στην πόλη μας και Νίκος Βέρτης και Πέτρος Ιακωβίδης και όλα όσα αγαπάμε και όσοι αγαπημένοι καλλιτέχνες έρχονται φυσικά. Θα είναι σε πολύ όμορφα σχήματα και πολύ δυνατά και στην πόλη μας. Εννοείται πάντα με την υποστήριξη του Κοσμοράδιο 95,1.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Αυτή ήταν η Δέσποινα Βανδύ.
3: Ναι, ναι.
2: Η οποία φυσικά.
3: Τι
2: και
3: κάνει.
2: Σε άκουσε όταν έλεγε ότι η Μελίνα. Τι γίνεται με τον Χριστό Μάστορα και τέτοια. Θέλησε, λέει, να μιλήσει στην κόρη τη για αρχή. Με το Χαζέπα με εσένα. Φέρετε να τη ζήτησε πάνω απ' όλα να είναι ιδιαίτερα διακριτική στι δημόσιε εμφανίσει τη.
3: Ναι, γιατί μα φέρνει τον ένα γαμπρό, μα φέρνει τον άλλο γαμπρό.
2: Όχι, να προσέχει, σου λέει, την παρουσία φωτογράφων προκειμένου η προσωπική τη ζωή να μην μετατραπεί σε καθημερινό θέμα συζήτηση.
3: Να τα κάνει απλά να τα κάνει πριβέ.
2: Δεν πρόκειται, λέει, για παρέμβαση τη προσωπική. Επιλογές της κόρης της, αλλά περισσότερο για μια συμβουλή προστασίας από μια γυναίκα που γνωρίζει καλά πώς λειτουργούν τα φώτα της δημοσιότητας.
4: Κάτι ξέρει.
2: Ήταν απλά οι άνθρωποι στο ίδιο beach bar, λέει. Δεν ήταν καν στην ίδια παρέα.
3: Τίποτα.
2: Απλά είπαν ένα γεια, γιατί να σου πω κάτι, ο Χρήστος.
3: Ναι, είναι γενέστατος.
2: Και εκτός αυτού δούλευε και με τη μαμά της πόσα χρόνια. Δηλαδή ήταν μαζί με τη
3: Δέσποινα. Στα πόδια της μεγάλωσε.
2: Πόσο καιρό. Ναι, οριακά όχι. Γιατί πρόπερση δουλεύανε και η Μελίνα είναι 20 πόσο χρονών.
3: Α, είναι τόσο.
2: Ναι, δεν νομίζω. Ταχτάρισε πρόπερση, μάνα μου.
1: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Το Κοσμοράδιο προτείνει.
5: Η μικρή σκηνή δίπλα στη θάλασσα 2026 επιστρέφει στο Πορτοβαλίτσα. Παρασκευή 14 Αυγούστου, η Ανδριάνα Μπάμπαλη με τους Tales from the Box. Σάββατο 15 Αυγούστου, η Ρίτα Αντωνοπούλου τραγουδά Θάνο Μικρούτσικο και Μίκη Θεοδωράκη. Κυριακή 16 Αυγούστου, μια μαγευτική βραδιά για τον Άστορ Πιατσόλα σε ήχους τάγκο από τους Los Perdidos Quintet. Προπόληση more.com, Σάρωθρον και Πορτοβαλίτσα.
1: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

του τα δώσουμε. Πόσο είναι πια, Κατερίνα Λιόλιου, και πάντα με το λογαριασμό που μας έχει τρελάνει. Πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1 και με ένα κλικ στο κοσμοράδιο.gr. Η οποία Κατερίνα Λιόλιου μας έβαλε να ακούσουμε και το teaser του νέου της τραγουδιού. Όχι το teaser, εντάξει, μία μικρή γεύση τέλος πάντων από το κινητό κιόλας πάνω στην συναυλία της on stage. Και νομίζω ότι και εκείνο το τραγούδι είναι πολλά υποσχόμενο και θα κάνει επίσης το χαμό του. Πάμε λίγο εμείς να δούμε εδώ στα δικά μας τι γίνεται. Άνω μεταξύ μας θα τα λέμε μέχρι τις 10. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά. Η κίνηση στους δρόμους της πόλης καλά κρατεί. Δεν συναντάται όμως ιδιαίτερα προβλήματα, μόνο κάποιες μικροκαθυστερήσεις γύρω από την Αγία Σοφία στα φανάρια, καθώς και στα φανάρια του Λευκού Πύργου. Στα υπόλοιπα σημεία κέντρο και δυτικά είμαστε OK. Τώρα προς τα ανατολικά, μποτιλιάρισμα έντονο στην μεγάλη διασταύρωση στο Φοίνικα, ειδικότερα στο ρεύμα προς το κέντρο. Σε εκείνο το σημείο, all day είναι η φάση. Παρ' όλα αυτά, σε περιφερειακό και Μουδανιών είμαστε πάρα πολύ καλά. Πάμε και Χαλκιδική, στην Νικήτη παραμένει το πρόβλημα. Στο ρεύμα, βέβαια, προς Θεσσαλονίκη. Να προσέχετε σε εκείνο το σημείο. Εμείς πάμε να απολαύσουμε λίγο Πάνω Κι Άμμο. Αρκετά εγώ μαζί σου. Το αγαπώ αυτό το τραγούδι, δεν μπορώ. Και πάμε να τα πούμε και live στο προφίλ μας στο Instagram. Όλα αυτά πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: Για το Θοδωρή Φέρη που απολαύσαμε αμέσως τώρα έτσι πάρα στο Κοσμοράδιο 95,1, πιστεύω πράγματι ότι αυτό είναι το καλοκαίρι. Δηλαδή είναι η χρονιά του, είναι το καλοκαίρι του, δεν ξέρω, του πάει πάρα πολύ. Έχει πάει τρένο με τις εμφανίσεις του, τις συναυλές του, τα έχει οργώσει όλα, όλη την Ελλάδα. Οπότε ξέρετε, τον περιμένουμε και εμείς εννοείται εδώ στην πόλη μας, φυσικά τέλη του μήνα. Οπότε ξέρετε, θα μένετε και συντονισμένοι και συντονισμένες για να απολαύσετε φυσικά, να κερδίσετε μέσα από τους διαγωνισμούς μας και διπλές προσκλήσεις, όχι μόνο για Θοδωρή Φέρη, αλλά για όλους τους καλλιτέχνες που αγαπάτε και θέλετε να τους απολαύσετε από κοντά. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά, μαζί συνεχίζουμε παρέα μέχρι τις 10. Πάμε να απολαύσουμε και τραγούδι εβδομάδας. Εννοείται να ακούσουμε, να μάθουμε ποιο είναι, γιατί σήμερα Δευτέρα το αποκαλύψαμε. Για πάμε να δούμε, πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
2: Καλλιτέχνης
1: Δημήτρης Χρυσοχοίδης.
2: Τίτλος:
1: Θα σου στέλνω φιλιά.

Ζήνα, υπέροχη και μαγική. Πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1 και εμείς μαζί μέχρι τις 10. Είμαστε παρέα εδώ φυσικά σε μια υπέροχη live μετάδοση στο προφίλ μας στο Instagram, Κοσμοράδιο κάτω παύλα 951. Θέλω πολύ να συντονιστείτε, θέλω να έρθετε να το πούμε παρέα. Πέτρος Ιακωβίδης για τη συνέχειά μας, όμως πρώτα θα πάμε λίγο και σε Χρήστα Δάντη, ο οποίος δήλωσε σε πρόσφατες δηλώσεις του. Το είπε ξεκάθαρα και κανονικότατα, λέει, δεν θα έγραφα ποτέ ξανά τραγούδι για την Eurovision. Ήταν τόσο λάθος, λέει, η διαχείριση του διαγωνισμού μετά. Δεν θέλω, λέει, να ανακατευτώ ποτέ ξανά με αυτό. Και μάλιστα είπε ότι δεν περίμενε την αχαριστία των ανθρώπων του χώρου. Λέει, έχουν περάσει 22 χρόνια και υπάρχουν συνάδελφοι που προσπαθούν να ξεχάσουν ότι το My Number One το είχε γράψει ο Χρήστος Δάντης. Συγγνώμη, εγώ πού ζω και δεν τα ξέρω τώρα όλα αυτά. Αυτά τα μαθαίνω πρώτη φορά. Τα μαθαίνουμε πάντα από Κοσμοράδιο 95,1. Αυτό είναι αλήθεια. Πάμε να ακούσουμε Πέτρο Ιακωβίδη λίγο, γιατί έτσι έχει μάθει. Δυνατά στους 95,1.

0: Λάτσιο 95,1.
1: Κρύψα το μένα, μάθα σε βρω.

0: Ήταν ο Απόν που τον απολαύσαμε φυσικά και στο Κοσμοράδιο 95,1 αλλά και στο Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών που έκανε εκεί χαμό αυτή την υπέροχη τη συναυλία. Του πάει το καλοκαίρι του Απόν και φυσικά του πάει και του καλοκαιριού Απόν. Κατάλαβε, είναι μια αμφίδρομη σχέση. Μα άρεσε πάρα πολύ. Σα έχουμε ανεβάσει φυσικά όπω μετά από κάθε συναυλία. Σα έχουμε ανεβάσει και τα stories στα social media για να πάρετε μια γεύση για όσου και όσε δεν καταφέρατε να παρευρεθείτε εκεί. Και εννοείται πολύ και πολλέ βρεθήκατε έχοντα κερδίσει διπλέ προσκλήσεις από το αγαπημένο σας Κοσμοράδιο 95,1. Συνεχίζονται φυσικά και οι διαγωνισμοί για όλο το καλοκαίρι, για όλες τις συναυλίες, για όλα τα μουσικά γεγονότα, τα οποία γίνονται πάντα με την υποστήριξη του Κοσμοράδιο 95,1. Μένετε συντονισμένοι για προσκλήσεις και ακολουθεί αμέσως τώρα Νίκος Οικονομόπουλος. Ξέρεις γιατί από έρωτα δεν πέθανε κανείς δυνατά αμέσως τώρα.
1: Όσα μου είπες και δεν είπα. Λένε πως έχω νικηθεί.

είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Και τη γαρμπή για το κλείσιμό μας, πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1. Και εμείς τα λέγαμε πάρα πολύ ωραία. 8 με 10, άνω μεταξύ μας. Εγώ είμαι Άννα Κεφαλά, περάσαμε σούπερ ένα 2ωρο δευτεριάτικο. Και ακόμη πιο όμορφα θα περάσουμε και με Δήμητρα Σιβρή. 10 με 12 έρχεται αυτό το κορίτσι να είναι η πιο γλυκιά ραδιοφωνική παρέα. Έρχεται με φόρα, οπότε μένετε συντονισμένοι και συντονισμένες. Και εμείς εννοείται θα τα πούμε ξανά αύριο το βραδάκι στις 8. Και μέχρι τότε, εγώ σας στέλνω ένα μεγάλο φιλί και σας εύχομαι, θέλω να ξέρετε όπως πάντα, τα καλύτερα. Καλό σας βράδυ και καλή μας εβδομάδα.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Οι νέοι έχουν μειώσει το αλκοόλ.
2: Σοφία, τι είπες και καλά κάνουν.
3: Βεβαίως.
2: Ας ακούσουν τώρα όλοι οι μαγαζάντρες εδώ που έχουν, ξέρεις, τέτοια μαγαζιά.
3: Δεν συμβαίνει η αλήθεια.
1: Να σου πω κάτι, μπορεί να που λένε σουμάδες, μάνο μου, ναι.
3: Χυμό.
2: Χυμούλης, ναι.
1: Κερασί μπανάνα, γιατί όχι.
2: Κοίτα, στην Αμερική λέει το έχουν πάρει πρέφα αυτό και οι μαγαζάντρες διοργανώνουν, λέει, βραδιές 70s, 80s και 90s για να προσελκύσουν την Generation X που από ό,τι φαίνεται αυτή στηρίζει τα μπαρ και πηγαίνουν και πίνουν. Γιατί αυτή. Αυτή δεν είμαι Generation X.
1: Είσαι καλά, είναι γεννημένη από το 65 μέχρι το 80.
2: Α, δεν είμαι.
1: Α, είσαι μετά το 80.
2: Είμαι μετά το 80.
1: Θα μπερδεύτηκα, συγγνώμη. Αυτοί, λέει, οι άνθρωποι είναι αυτοί που έχουν συνηθίσει ούτως ή άλλως να πίνουν αλκοόλ, οπότε δεν χρειάζεται ούτε να το ξεκινήσουν ούτε να κάνουν κάτι άλλο.
2: Μήπως έχουν και την οικονομική επιφάνεια να το στηρίξουν αυτό το σπορ.
1: Εντάξει, παιδί μου, ποτό είπαμε να πάρουν, όχι αυτοκίνητο, ούτε σπίτι.
2: Έχεις δει πώς έχουν πάει τα ποτά.
1: Έχω δει πώς έχουν πάει τα ποτά.
2: Οπότε 10 ευρώ στο χαβαλέ.
1: Τη σουμάδα μου, παρακαλώ.
0: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Ο Πέτρος Λαγούτης είναι ακόμα ένας άνθρωπος που δεν ακούει καθόλου ράδιο.
2: Παρακαλώ.
5: Ναι, γεια σας.
2: Ναι, πείτε μου.
5: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Α, όχι, δεν ακούω ράδιο. Καθόλου ράδιο. Ακούω μόνο Κοσμοράδιο.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
6: Τσέλικα Recycling.
4: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
6: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
4: Τσέλικα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο Ζωγράφο Χαλκιδικής.
6: Τσέλικα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο.
7: Ποσίδι, έτοιμοι. U90s. Χορός, τραγούδι, κέφι, ρυθμός, πάρτι.
6: Το απόλυτο 90s show έρχεται στο Blue Banana, στο Camping του Απιθύτα. Σάββατο 25 Ιουλίου, 1, 8 και 22 Αυγούστου και Παρασκευή 14 Αυγούστου.
7: Reunion 90s, Turn Up the Summer.
6: Blue Banana, Ποσίδι, εκεί που το καλοκαίρι. Γίνεται πάρτι.
4: Ο Αθλητικός Σύλλογος Διονυσίου σας προσκαλεί σε μια υπέροχη καλοκαιρινή βραδιά. Την 5η 20 Αυγούστου υποδεχόμαστε τον Κώστα Σαφέτη και την Χαρά Βέρα. Στο Κλαρίνο, ο Μάκης Μπέκος. Έναρξη στις 10 το βράδυ. Κώστα Σαφέτης, Χαρά Βέρα στο προάβλιο του Δημοτικού Σχολείου Διονυσίου στις 20 Αυγούστου. Σας περιμένουμε όλους εκεί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.
7: Μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

καλησπέρα μας και καλή μας εβδομάδα. Κοσμοράδιο 95,1. Τόσο ωραία ξεκινήσαμε το πρώτο βράδυ της εβδομάδας μας. Δευτέρα 10 του Αυγούστου, μια εβδομάδα 15 Αυγούστου ξεκινάει. Σίγουρα πολύ χαλαρή για πολλούς από εσάς, αλλά εμείς είμαστε εδώ όπως κάνουμε καθημερινά στα βράδια μας, Δευτέρα έως Πέμπτη, 10 έως 12. Δήμητρα Σιβρή και είμαστε μαζί με τις νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες και φυσικά όλους εσάς στους 95,1.

0: υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

0: Δύο πολύ αγαπημένα τραγούδια και σήμερα το βράδυ, στο πρώτο της εβδομάδος μας, και με όλους εσάς να μου στέλνετε πολύ όμορφα μηνύματα ήδη από την αρχή της εκπομπής. Σας ευχαριστώ πολύ. Εξάλλου ξέρετε ότι ο μαγικός αριθμός του Viber είναι πάντοτε εδώ, έτσι να καλύπτει το κενό που υπάρχει. Και η αλήθεια είναι ότι νομίζω πως είμαστε η μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα, οπότε δεν νιώθω ότι είμαι ποτέ μόνη μου. Είστε όλοι εσείς στην άλλη άκρη, όπου και αν βρίσκεστε, κυριολεκτικά το λέω, και στην άλλη άκρη του κόσμου. Να είσαι με Κοσμοράδιο και το application σε iOS και Android, είσαι πάντοτε και παντού μαζί. Αλλά και μέχρι τη Χαλκιδική, βρε παιδί μου, τώρα σου 9-5 και ένα στην ίδια συχνότητα. Δεν μας λες και μακριά, εντάξει παιδιά, η Χαλκιδική βουλιάζει, είναι η αλήθεια. Γίνεται ένας χαμός και αυτή την εβδομάδα. Υπομονή, όλοι θα κάνουμε και τη βουτιά μας, όλοι θα περάσουμε και όμορφα. Αλλά εντάξει, καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ λογικό. Με μουσική χαλαρώνουμε πάντα. Για πάμε να το δυναμώσουμε παρέα μαζί στους 9-5 και 1.
1: Κοσμοράδιο προτείνει.
0: Εθνή στους 9-5 και 1.
2: 90-95 και 1. Κοσμοράδιο.
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει.

άλλη μια επιτυχία παίζει δυνατά, όχι στο ράδιο, μόνο στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλησπέρες, μηνύματα και αφιερώσεις. Όλα αυτά παρέα μαζί με την Δήμητρα Σιβρή και το δευτερό βραδό μας που είμαστε παρέα. Οπότε έρχεται έτσι όλη η διάθεση μας από το Viber, να ξέρετε. 6982-951-951. Η διάθεση σας είναι καταπληκτική. Αυτός είναι ο μαγικός αριθμός που μας φέρνει έτσι πολύ κοντά. Μου στέλνουν τώρα φωτογραφίες, μηνύματα, αφιερώσεις και γενικότερα το απολαμβάνω πολύ. Ακολουθούν τα καλύτερα, πάντοτε παρέα στους 95,1.

Αυγουστιάτικη διάθεση και η νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες. Ο καλύτερος συνδυασμός μαζί με Σιβρή, δευτερόβραδο παρέα. Έχουμε και αρκετή ζέστη, βέβαια. Είναι μια αλήθεια αυτό, αλλά επειδή περισσότεροι από εσάς μου στέλνετε όμορφες φωτογραφίες από κάπου που κάνετε διακοπές, είτε είστε Ιόνιο, είτε είστε Αιγαίο, είτε είστε Χαλκιδική, όπου κι αν είστε, και εδώ, στα περίχωρα, τα πιο κοντά στη Θεσσαλονίκη μας, πραγματικά το να βρίσκεσαι στη θάλασσα, να ακούς κοσμοράδιο το βράδυ σου, να χαλαρώνεις, να είσαι με τους αγαπημένους σου, δεν νομίζω να υπάρχει καλύτερο. Και μόνο σου να είσαι, και αυτό μια χαρά είναι, παιδιά. Γιατί όταν είσαι με κοσμοράδιο, έχεις και όλα τα αστέρια του ελληνικού πενταγράμμου μαζί σου. Αυτά θα απολαύσουμε. Πάμε λοιπόν να δυναμώσουμε την ένταση στους 9-5 και.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Κοσμοράδιο 95,1.

Όλα όσα αγαπάμε να ακούμε μαζί παίζουν δυνατά, όχι στο ράδιο, μόνο στο Κοσμοράδιο 95,1. Και στο κοσμοράδιο.gr κλικάρεις και μας ακούς όπου και αν βρίσκεσαι, ό,τι και αν κάνεις. Διαβάζεις και πολύ ωραία νέα, βλέπεις και όλες τις αποκλειστικότητες, τις πρώτες μεταδόσεις, ό,τι ακολουθεί και αυτό το καλοκαίρι πάντοτε με τη σφραγίδα και την υπογραφή του Κοσμοράδιο 95,1. Ακολουθεί και Νατάσα Θεοδωρίδου που μου έχετε ζητήσει πολύ σήμερα. Έρχεται και η Πασχάλη Στεζής, θέλετε πάρα πολύ να το ακούσετε σήμερα, οπότε μην ανησυχείτε. Φυσικά Κωνσταντίνος Αργυρός, εννοείται Αναβίση, εννοείται Δέσποινα Βανδύ. Όλα όσα αγαπάμε τα ακούμε μαζί στους 9, 5 και 1.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Μια 67χρονη κυρία από την Κολομβία, η οποία έχει ζήσει και στην Κολομβία αλλά και στην Αρμενία. Mm-hmm. Τι έκανε, αγόρασε δύο σπίτια. Θα μου πει τώρα που βρήκε τα λεφτά. Λοιπόν, αυτή η κυρία.
2: Δούλεψε και τα βρήκε.
1: Καθόταν, δούλεψε ακριβώς. Καθόταν λοιπόν έτσι, καλή ώρα, όπως λέμε οι γιαγιάδες που κάθονται έτσι στα μπαλκόνια, παρατηρούν έτσι. Κυκλοφορούν στη γειτονιά γενικότερα και κρατούσε σημειώσεις.
2: Ωραία.
1: Μάζευε όλα τα κουτσομπολιά που ακούγε αριστερά και δεξιά. Αριστερά, δεξιά, εσύ, τύπο φούρναρ, τύπο άλλο, τσαγκάρι, σομαράκι κτλ. Και τα πουλούσε σε. Στου άμεσα ενδιαφερόμενου. Έπαιρνε περίπου λέει 5 έως 10.000 Κολομβιανά πέσος.
2: Ωραία.
1: Έπαιρνε μεγαλύτερα λεφτά. Ανάλογα βέβαια τη βαρύτητα τη πληροφορία.
3: Επιχειρηματικό μυαλό.
2: Έτσι τα πήρε τα σπίτια μου.
1: Έτσι ακριβώς πήρε τα σπίτια, Γιώργο.
2: Έχω κάτι γειτόνισε στο μυαλό μου, οι οποίες θα μπορούσαν να έχουν και 5 πολυκατοικίες μέχρι τώρα.
1: Πραγματικά.
2: Και κάτι θείες επίσης.
1: Ναι.
2: Δεν θέλω να πω ονόματα και να
1: πει. Τρίκα στην ελιά.
2: Εκείνη ήταν φίλη τη γιαγιά. Αλλά εν πάση περιπτώσει πιστεύω θα μπορούσαν να έχουν τη μισή Θεσσαλονίκη, έτσι, να ξέρεις.
0: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Το Κοσμοράδιο προτείνει.
4: Σάββατο 22 Αυγούστου, τριπλή διασκέδαση στο Παρατί στο Στρατόνι. Οι τρία μουσικάντοι σε ένα πρόγραμμα που τα έχει όλα. Με τους Μανώλη Καραντίνη, Αχιλέα Σοφούδη και Θάνο Γκιουλετζή. Φαγητό, ποτό και λαχιοφόρος αγορά στην πιο ξέγνιαστη βραδιά. Τιμή εισόδου 5 ευρώ. Τρία μουσικάντοι από τον Σύλλογο Γυναικών Στρατονίου στο Παρατί. Να είστε εκεί!
0: Στον αέρα. Στους 95,1 στο ίντερνετ κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο

άλλη μια καλησπέρα για το δεύτερο 60 λεπτό. Καλησπαρίζω όλους όσοι τώρα συντονιστήκατε μαζί μου. Δευτερόβραδο μαζί με Σιβρή, πάντα στους 9.5 και 1, όπως κάνουμε όλα μας τα βράδια μαζί. Δευτέρα ως Πέμπτη, 10 έως 12, η νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες. Χαλαρή αυγουστιάτικη διάθεση αυτή την εβδομάδα, με τους περισσότερους από εσάς σε ωραίο mood, γιατί όταν οι διακοπές είτε πλησιάζουν, είτε έχουν περάσει, αλλά είναι πολύ κοντά, είτε είναι αυτή τη στιγμή, εντάξει, και οι τρεις συνθήκες νομίζω είναι πάντοτε πολύ πολύ ωραίες. Και όταν προστίθεται και η καλύτερη ελληνική μουσική, τα πράγματα είναι καταπληκτικά μαζί στους 9, 5 και 1.

0: Άλλη μια επιτυχία παίζει δυνατά, όχι στο ράδιο, μόνο στο Κοσμοράδιο 95,1. Δήμητρα Σιβρή, μέχρι τις 12 είμαστε μαζί, παρεούλα με όλους εσάς. Πολλά φιλιά στην Κωνσταντίνα, την Γιάννα, την Λένα και τη Μαρίνα, μια κοριτσοπαρέα που είναι χανιώτη και κάνουν χαμό. Εντάξει, εκεί στα δικά μου τα μέρη, μου αρέσει πάρα πολύ εκείνο το σημείο. Και ως παιδάκι θυμάμαι πήγαινα εκεί πολύ με τους γονείς μου και είναι από τα αγαπημένα μου σημεία. Πολλά φιλιά και στο δεύτερο πόδι. Εκεί πέρα έχω ένα πολύ αγαπημένο και ερωτευμένο ζευγάρι, τον Κωνσταντίνο και τη Γιάννα, που εντάξει, έχουν στείλει και τη φωτογραφία τους, βρίσκονται εκεί προς Νικήτα, αν έχω καταλάβει σωστά. Τι παραλίες έχουμε, παιδιά, σας δείμα στη Χαλκιδική. Πηγαίνω και λίγο έξω στα νησιά, γιατί μου έχετε στείλει ωραίες φωτογραφίες και από Σκόπελο, βεβαίως, και από Σκιάθο. Χαμός φέτος έχω μάθει με Σκιάθο. Σε όλους όσοι είστε συντονισμένοι, στο Θωμά και στο Βαγγέλη, στον Αναστάση, στον Αποστόλη, σε όλους τους ακροατές που είναι καθημερινά εδώ και στέλνουν την καλησπέρα τους, φιλιά, και στον Παναγιώτη, στην Γιάννα, την Αγγελική και την Κωνσταντίνα. Ξέρετε εσείς, κορίτσια μου γλυκά, στέλνω όλη μου την αγάπη και πολλή μουσική στους 95 και 1.
1: Δεν ξέρω αν το είχατε ακούσει, αλλά και ο Εμίλιος Χιλάκης Κοσμοράδιο ακούει.
2: Ναι.
3: Ναι, γεια σας.
2: Ναι, πείτε μου.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Αφήστε με, κυρία μου, ακούω ράδιο τώρα. Ράδιο. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο. Ναι, Κοσμοράδιο. Και αν δεν το ακούσατε καλά, Κοσμοράδιο. Ευχαριστώ.
4: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
5: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
4: Καλλιτέχνης
5: Δημήτρης Χρυσοχοίδης.
4: Τίτλος:
5: Θα σου στέλνω φιλιά.

Οι θερμοκρασίες, η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ υψηλές και ανεβαίνουν με τις νούμερο ελληνικές επιτυχίες ακόμη περισσότερο, αλλά από την άποψη της δροσιάς εννοώ. Δηλαδή, οι επιτυχίες είναι καυτές και έτσι δροσίζεσαι. Καταλαβαίνετε τώρα, δεν είναι. Η ζέστη μας έχει χτυπήσει. Αλλά παρόλα αυτά, μας δροσίζει και η θάλασσα. Έχουμε γενικότερα τρόπους εμείς οι άνθρωποι, αλλά τα ζωάκια που βρίσκονται εκεί έξω, δυστυχώς, ιδιαίτερα στα αδέσποτα, είναι σε δυσμενείς συνθήκες όταν η ζέστη χτυπάει κόκκινο. Οπότε, αν σας είναι εύκολο και φυσικά έχετε τη διάθεση, είναι πολύ σημαντικό ένα μπολ με καθαρό δροσερό νερό και φυσικά λίγη ξηρά τροφή για να μπορέσουν τα ζωάκια να έχουν τη δύναμη και τη δυνατότητα φυσικά να τα καταφέρουν να επιβιώσουν σε αυτές τις συνθήκες. Και φυσικά, εάν είναι εύκολο και αν μπορούμε, ο καθένας έχει και αυτόν τον τρόπο κάπως να έτσι προστατεύσει είτε σε κουτιά είτε με πιο δροσερό μέρος τα αδέσποτα ζωάκια που βρίσκονται έξω στους δρόμους, είτε σκυλάκια είτε γατάκια, είναι πολύ σημαντικό. Με πολύ αγάπη, πάντα από το Κοσμοράδιο 95,1 και την Δήμητρα Σιβρή.

Όσα αγαπάμε να ακούμε παίζουν δυνατά, όχι στο ράδιο, μόνο στο Κοσμοράδιο 95,1. Δευτερόβραδο μαζί με Σιβρή. Και εντάξει, να σας πω την αλήθεια, έχετε δίκιο. Μου στέλνετε πολύ ότι εκτός από τις ελληνικές επιλογές και την χώρα μας, τέλος πάντων, που είναι πανέμορφη το καλοκαίρι, κάποιοι προτιμάτε και εξωτερικό. Γιατί όχι? Είναι επίσης πολύ ωραίο εάν αντέχει και η τσέπη σας, αλλά έχετε και ωραία παρέα και solo traveling. Ξέρετε, το να ταξιδεύετε και μόνοι σας είναι μια πολύ ωραία καινούρια, ίσως μόδα εντός εισαγωγικών θα έλεγα, γιατί είναι πλέον πολλές οι επιλογές που μπορεί σε κάθε ευρωπαϊκή πόλη να απολαύσεις και μόνος σου, γιατί όχι, ο καθένας ό,τι αγαπάει. Οπότε μου στέλνετε και ωραίες φωτογραφίες από το εξωτερικό, ζηλεύω πολύ να ξέρετε. Έχω πάει σε κάποια μέρη στην Ευρώπη. Καλά, όταν είναι και πιο εξωτική προορισμοί, εκεί είναι το καλύτερο. Οι περισσότεροι νεόνυμφοι αυτού του καλοκαιριού έχουν ήδη κάνει τα γαμήλια ταξίδια. Εγώ έχω παντρέψει αρκετούς, το ξέρετε. Οπότε τώρα τον Αύγουστο κάνω διακοπές από τους γάμους και τις βαφτίσεις. Αλλά ποτέ από το Κοσμοράδιο 95,1.

εκπομπή, η πρώτη της εβδομάδας μας, το δευτερόβραδό μας έφτασε στο τέλος της. Ήρθε η στιγμή να σας αποχαιρετήσω, όμως ξέρω ότι αύριο θα είμαστε πάλι εδώ, θα είμαι εγώ, θέλω να είστε κι εσείς στις 10 ακριβώς στα βράδια μας μαζί με Σιβρή. Εννοείται ότι θα ξυπνήσετε πολύ ωραία αύριο Τρίτη, νωρίς στις 6 με Μαρία Παζαρούλα. Είναι και ωραίες οι καλοκαιρινές, έτσι, πολύ πρωινές ώρες. Για κάποιο λόγο μου αρέσει ιδιαίτερα, γιατί ξέρετε δεν κάνει αυτό το κρύο. Οπότε είναι πολύ πιο εύκολο από ότι τον χειμώνα να ξυπνήσεις και να απολαύσεις την αυγή. Η Μαρία λοιπόν είναι τυχερή, είστε και εσείς όλοι όσοι ξυπνάτε με Κοσμοράδιο 95,1 ενώ στους 8 έρχεται το κυρίως πρωινό, ο Μάνος, η Μιράντα και ο Γιώργος. Από τη Δήμητρα Σιβρή, μεγάλο ραδιοφωνικό φιλί. Bye!

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Αυτή ήταν η Δέσποινα Βανδύ.
2: Ναι, ναι.
1: Η οποία φυσικά.
2: Τι
1: και
2: κάνει.
1: Σε άκουσε όταν έλεγε ότι η Μελίνα τι γίνεται με τον Χριστό Μάστορα και τέτοια. Θέλησε, λέει, να μιλήσει στην κόρη τη για αρχή. Με το χαζέπα με εσένα. Φέρετε να τη ζήτησε πάνω απ' όλα να είναι ιδιαίτερα διακριτική στι δημόσιε εμφανίσει τη.
2: Ναι, γιατί μα φέρνει τον ένα γαμπρό, μα φέρνει τον άλλο γαμπρό.
1: Όχι, να προσέχει, σου λέει, την παρουσία φωτογράφων προκειμένου η προσωπική τη ζωή να μην μετατραπεί σε καθημερινό θέμα συζήτηση.
2: Να τα κάνει απλά να τα κάνει πριβέ.
1: Δεν πρόκειται, λέει, για παρέμβαση τη προσωπική. Επιλογές της κόρης της, αλλά περισσότερο για μια συμβουλή προστασίας από μια γυναίκα που γνωρίζει καλά πώς λειτουργούν τα φώτα της δημοσιότητας.
3: Κάτι ξέρει.
1: Ήταν απλά οι άνθρωποι στο ίδιο beach bar, λέει. Δεν ήταν καν στην ίδια παρέα.
2: Τίποτα.
1: Απλά είπαν ένα γεια, γιατί να σου πω κάτι, ο Χρήστος.
2: Ναι, είναι γενέστατος.
1: Και εκτός αυτού δούλευε και με τη μαμά της πόσα χρόνια. Δηλαδή ήταν μαζί με τη
2: Στα πόδια της μεγάλωσε.
1: Πόσο καιρό. Ναι, οριακά όχι. Γιατί πρόπερση δουλεύανε και η Μελίνα είναι 20 πόσο χρονών.
2: Α, είναι τόσο.
1: Ναι, δεν νομίζω. Ταχτάρισε πρόπερση, μάνα μου.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: φούσκο.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Radio 95,1.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Οι νέοι έχουν μειώσει το αλκοόλ.
2: Σοφία, τι είπες και καλά κάνουν.
3: Βεβαίως.
2: Ας ακούσουν τώρα όλοι οι μαγαζάντρες εδώ που έχουν ξέρεις, τέτοια μαγαζιά.
3: Δεν συμβαίνει η αλήθεια.
1: Να σου πω κάτι, μπορεί να που λένε σουμάδες.
3: Μάνο μου,
1: ναι.
2: Χυμούλης, ναι.
1: Κερασί μπανάνα, γιατί όχι.
2: Κοίτα, στην Αμερική λέει το έχουν πια πάρει πρέφα αυτό. Και οι μαγαζάντρες διοργανώνουν, λέει, βραδιές 70s, 80s και 90s για να προσελκύσουν την Generation X που από ό,τι φαίνεται αυτή στηρίζει τα μπαρ και πηγαίνουν και πίνουν. Γιατί
1: δηλαδή, Μάνο.
2: Αυτή δεν είμαι Generation X.
1: Είσαι καλά, είναι γεννημένη από το 65 μέχρι το 80.
2: Δεν είμαι.
1: Α, είσαι μετά το 80.
2: Μετά το 80.
1: Θα μπερδεύτηκα, συγγνώμη. Αυτοί λέει οι άνθρωποι είναι αυτοί που έχουν συνηθίσει ούτως ή άλλως να πίνουν αλκοόλ, οπότε δεν χρειάζεται ούτε να το ξεκινήσουν ούτε να κάνουν κάτι άλλο.
2: Μήπως έχουν και την οικονομική επιφάνεια να το στηρίξουν αυτό το σπορ.
1: Εντάξει, ποτό είπαμε να πάρουν, όχι αυτοκίνητο, ούτε σπίτι.
2: Έχεις δει πως έχουν πάει τα ποτά.
1: Έχω δει πως έχουν πάει τα ποτά.
2: Οπότε 10 ευρώ στο χαβαλέ.
1: Τη σουμάδα μου, παρακαλώ.
0: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Κοσμοράδιο.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1.

0: ποιο βράδυ σου είχα πει.
1: Κοσμοράδιο 95,1.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: ούτε η Κατερίνα.
1: Ποιος άλλος ακούει Κοσμοράδιο? Η Αθηνά Μαξίμου φυσικά.
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας. Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών.
0: Ούτε η Κατερίνα.
1: Ποιος άλλος ακούει Κοσμοράδιο? Η Αθηνά Μαξίμου φυσικά.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

σε σκυμμένο κεφάλι που κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις,

σαν τσιγάρο σε κρατώ. Που γουστάρω να καπνίσω, θα σ' ανάψω, θα σε πιω και στο τέλος θα σε σβήσω. Να γλιτώσω είναι αργά, με έχεις ήδη καταστρέψει.

0: Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Καλλιτέχνης
0: Δημήτρης Χρυσοχοΐδης.
1: Τίτλος:
0: Θα σου στέλνω φιλιά.
2: Έχω

0: κορυφή του Λευκού Πύργου. Για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Η μουσική μας είναι αυτό που κάνει το ράδιο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ακούστε.

0: Ο Σωτήρης Καλλινάς.
1: Κυρίες και κύριοι, η Μαριάννα του Μασάτου είναι ένας ακόμη άνθρωπος που δεν ακούει ράδιο.
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας.
2: Γεια σας.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Αχ, εγώ δεν ακούω ράδιο, ναι. Ακούω μόνο Κοσμοράδιο.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.